0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: can't take my mind.
1: Love Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών

0: μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και η Μαρία Λιαδάκη εδώ μέχρι τις 10 μαζί θα είμαστε παρέα.
8: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σας. Ξυπνάμε

0: ένα πρωινό τώρα θα το έτρωγα, αλλά. Πάμε, λες, να φάμε κανένα πρωινάκι.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι, ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι κουζίνες.
0: Δεν έχω το breakfast ποτέ ανοίγει εδώ πάνω. Να πάμε στο μπουφέ.
1: Α, μπορούμε να πάμε στο μπουφέ, βέβαια. Να πάρουμε εκεί τους δίσκους, θα έχει χαμός.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Θα κάνουμε τουρίστες. Θα λέμε ότι μένουμε στο 303.
0: Έχει δει το καινούριο μενού του Αστόρια.
1: Πώς δεν το έχω δει.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε παλιά και αγαπημένα. Κλιματολόγικ 30 χρόνια τώρα μαζί μας. Πάντα εδώ για το γραφείο και το σπίτι, το καλύτερο κλίμα που μπορείς να βρεις. Και πάμε και στο δελτίο του καιρού. Διότι είναι το καλύτερο δελτίο του καιρού που μπορείς να βρεις, τι να λέμε τώρα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι το λένε. Τι καλό δελτίο που λέμε στο Λαβρέιντι.
0: Ναι,
1: καλό
0: ναι, ναι, για το δελτίο μας είμαστε εξαιρετικοί.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. 27 βαθμούς θα έχουμε μέχρι στη θερμοκρασία, 19 ελάχιστη, ηλιόλου στη μέρα εδώ στο όμορφο Ηράκλειο. Και αν σκέφτεστε να μετακινηθείτε προς Ρέθυμνο, θα συναντήσετε παρόμοια κατάσταση με 28 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία. Στον Άγιο Νικόλαο 27, στη Σιτία 25 και τα όμορφα Χανιά με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά βαθμοί Κελσίου έχουν παντού. Πάμε για βουτιές και βόλτες.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: θέλω εγώ με σένα και τι καινούργια τραγουδάρα έχει βγάλει ο Γιώργος Σαμπάνης. Μουσική δική του και στίχους Ελεάνας Βραχάλη. Panic Records κυκλοφορεί. Και αγαπάμε οτιδήποτε κάνει αυτός ο άνθρωπος, διότι το κάνει μοναδικά. Εμείς συνεχίζουμε και να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μαρία μου?
0: Σήμερα 4 Ιούνιου. Καταρχήν έχουν επέτειο γονείς μου.
1: Μπράβο.
0: Κλείνουν πάρα πολλά χρόνια, 37.
1: Αχ, τι ωραία, μπράβο.
0: Γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα.
1: Αχ, ωραία ονόματα.
0: Εγώ θα τους πω σε λίγο τα χρόνια πολλά. Και στη Μάρθα και στο Μητροφάνη. Και στη Μητροφάνη και στους γονείς μου.
1: Μάλιστα, γιατί σε λίγο θα τους πεις τα χρόνια πολλά?
0: Γιατί δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
1: Α, εννοείς να τους πάρεις τηλέφωνο.
0: Κατάλαβες, φτάσαμε στην εποχή που ξυπνάει το παιδί. Πιο νωρίς από το γονιό.
1: Και αν είναι αδική αυτό.
0: Δηλαδή, πού είναι οι εποχές που με ξυπνούσε η μητερούλα με
1: την ηλεκτρική σκούπα? Πού είναι, Μαρία μου, πού είναι? Έτσι έχεις δίκιο.
0: Και ακούγαμε την ηλεκτρική σκούπα και ξυπνούσαμε.
1: Τι καλό.
0: Δηλαδή, πού πάμε, Γιάννη, πού πάμε?
1: Πάμε σε λίγο, θα βάζεις εσύ ηλεκτρική σκούπα να ξυπνάει η μαμά. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ να μην το ζήσουμε αυτό το πράγμα, Μαρία μου. Ποτέ, κακό, κακό.
0: Πάμε για Μιχάλη Κατζηγιάννη και τον σ' αγαπώ και επιστρέφουμε.

0: Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Ακούσαμε μόλις το Δωρηφέρι και Όνειρο θα είναι ξανά. Έχουμε πιει τα καφεδάκια μας. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα, νομίζω. Έχει ξεκινήσει ο Ιούνιος πάρα πολύ καλά. Έχουν μπει στη διαδικασία τα παιδιά, έχουν ξεκινήσει ήδη πανελλήνες, έχουν γράψει ήδη κάποια μαθήματα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να θυμίσουμε ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες. Όλα αρχίζουν ίσα-ίσα από εδώ και πέρα, γιατί από τα 18.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: Βέβαια.
0: Μετά τα 18.
1: Αρχίζει η ζωή σου.
0: Δεν
1: η δική σου προσωπική επιλογή μετράει από μετά τα 18, επομένως όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, παρέα με το Heaven Events, διότι σε κάθε εκδήλωση αξίζει να έχεις την καλύτερη διακόσμηση και τους καλύτερους ανθρώπους που θα στο οργανώσουν όλο αυτό. Heaven Events, λοιπόν, θα το βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Να πούμε ότι ό,τι και αν θέλουμε σε εκδηλώσεις, γάμο, βάπτιση, όλα είναι ονειρεμένα. Και 281-08-24-970, κάνετε τα τηλεφωνήματά σας για να κλείσετε το ραντεβού και να είναι όλα όπως ακριβώς τα φανταστήκατε και ακόμα.

0: All Around the World. Λίζα Στάνσφιλντ και White. Και θέλω εσύ να με πας σε All Around the World να μου πεις τι έγινε στον κόσμο σαν σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βόλτα στην ιστορία, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1878, υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδουλες, και δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε. Τώρα πρώτη φορά το 1996 έγινε εδώ, στην Κρήτη αμφισβητούν. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε τότε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Γκρίζο είναι το μάτι σου, θα του έλεγα εγώ κατευθείαν, και στα ιταλικά κιόλας, αφού ήμασταν και στην Νάπολη, και θα τελείωνε η φασαρία εκεί. Και έχουμε γεννήσει σαν σήμερα, το 1975 γεννήθηκε ένα υπέροχο κορίτσι, πανέμορφο, πανέξυπνο και απαστράπτον, η Αγγελίνα Τζολί, την οποία αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Και θα μπορούσε σήμερα... να είναι ξαδέρφη μου η Αντζελίνα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Το τούτο μας.
1: Δεν το συζητώ.
0: Κούτελο έχω λίγο πιο μικρό, αλλά κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα, ναι.
0: Δεν έχουμε διαφορά.
1: 2001 έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος Έλληνας ηθοποιός που τον αγαπήσαμε από τις ελληνικές του ταινίες, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Και το 2007 άλλη μία απώλεια για την ελληνική τέχνη. Έλληνας ηθοποιός πάλι ήταν αυτός που έφυγε και τον αγαπήσαμε και αυτόν από τις ελληνικές ταινίες που είδαμε, ο Σωτήρης Μουστάκας.
0: Πάμε για Νικηφόρο και το χαμόγελό σου και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα δεν
1: τελειώσαμε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
9: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 7, 4 Ιουνίου, Πέμπτη σήμερα.
8: Μείνετε συντονισμένοι, Πέμπτη σήμερα λοιπόν. Πλησιάζει και η Παρασκευούλα, έρχονται η ελπίδα, πεθαίνει τελευταία.

0: Νάτι.
1: Μαού. Πολύ καλό.
0: Weekend και sacrifice.
1: Sacrifice λέγεται. Μαού νομίζω λέγεται. Εντάξει. Εντάξει, Μαού, πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν.
0: Μαού είναι κάποιοι εδώ μέσα. Έτσι. Δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Αούγκανι, θες να πεις. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς πάει ο καιρός σήμερα. Μια προσφορά της Climatologic που την αγαπάμε πάρα πολύ. Σε γραφείο και σε σπίτι μας φτιάχνει τη διάθεση με τα τέλεια μηχανήματά της τελευταίας τεχνολογίας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο. 19 η ελάχιστη. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Ηλιόλουστος, ότι πρέπει για να κάνουμε βολτούλα. Ρεθυμνάκι, Άγιος Νικόλαος, Σιτία και Χανιά. Παρόμοια κατάσταση. Και ίδιες σχεδόν θερμοκρασίες. Επομένως, όλο το νησί μας σήμερα είναι για να το πιούμε στο ποτήρι.
0: Επομένως, τι κάνεις, δουλεύεις, ετοιμάζεσαι για δουλειά. Ξεκίνα καλύτερα να την κάνεις προς τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Ας τη βλέπεις στην άκρη, δεν υπάρχει λόγος τέτοια μέρα.
1: Κοπάνα, κοπάνα.
0: Κοπάνα, ξεκάθαρα. Τι κάνεις.

0: Μέλη, σας ακούσαμε και η μόνη επιλογή και για την Dua Lipa, από ό,τι φαίνεται, η μόνη επιλογή ήταν ο καλός της, ο Callum Turner, με τον οποίο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε λιτή και ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.
1: Πόσα άτομα ήταν?
0: Δεν ξέρω πόσα άτομα ήταν. Πάντως το αγαπημένο ζευγάρι απασχολεί από τις αρχές του 24 τα μέσα έτσι,
1: ενημέρωσης.
0: Η Dua Lipa είχε μια κομψή νηφική εμφάνιση με λευκό φόρημα, γάντια και εντυπωσιακό καπέλο τη τάξεό μα. Ενώ Callum Turner εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κουστούμι και αυτό πάρα πολλέ κούκλε και αυτό και κούκλα και εκείνη. Δεν το συζητάμε. Ωραίο ζευγάρι. Μ' αρέσουν. Ήταν πολύ ωραίο. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η τραγουδίστρια είχε επιβεβαιώσει τον Αραβόνα το 2025, δηλώνοντα τότε πω ο γάμο ήταν κάτι που ήθελε να πραγματοποιήσει.
1: Μπα, και αυτή
0: μετά το τέλο τη παγκόσμια περιοδία τη. Δεν θα κάνει Αραβόνα ή Dua Lipa?
1: Γιατί, ό,τι θέλει κάνει ο καθένα.
0: Ναι, αυτό σου λέει.
1: Μπράβο, Dua μου. Να ζήσετε, αγάπη μου.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Σε παλιότερη συνέντευξη είχε εξομολογηθεί πω ο γάμο και η δημιουργία οικογένεια είναι κάτι που το βλέπει θετικά στο μέλλον. Είναι παραδοσιακό κορίτσι, είναι Βαλκάνια δικιά μας.
1: Δεν το συζητάμε. Σκόπ το πρωί μαζεύει τα αυγά της αυτοκτούλες, αρμέγει την κατσίκα.
0: Η απόφαση
1: και
0: να μοιραστείς λέει μια ολόκληρη ζωή με έναν άνθρωπο είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά συναισθήματα. Εύχομαι, γιατί εσείς του Hollywood, παιδιά, και του showbiz δεν τον έχετε το γάμο και πολύ σε υπόλοιψη.
1: Δηλαδή. Έλα, Γιάννη, μην το λες τώρα.
0: Αλλά εύχομαι τα παιδιά και η Dua, επειδή είναι δικιά μας Βαλκάνια από εδώ, εύχομαι να είναι παραδοσιακό κορίτσι και να κρατήσει το γάμο της. Μπράβο, Dua.
1: Λοιπόν, πάμε για Black Eyed Peas και Shut Up, το φερό του Γιάννη του Καπνίδη, ότι θέλει να κάνει ο κάθε γάμος. Δεν θα σου πούμε τώρα κι εσένα.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, αυτοί δεν έχουν πια.
1: Shut Up, Γιάννη, να μην σε νοιάζει, κάνει ο καθένας αμέσως, σαν τη θύμα από το χωριό.
0: Για πολύ κουφέτο, θα ανέβει το ζάχαρο.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: έχω γελάσει πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Διότι όταν, ας πούμε, ζεσταίνεσαι, πώς αντιμετωπίζεις τον καύσωνα?
1: Βάζω air condition, τι θα κάνω?
0: Ωραία, αν είσαι έξω.
1: Αν είμαι έξω,
0: ναι.
1: Προσπαθώ να πίνω δροσερά ροφήματα, βάζω δροσερά ρούχα έτσι να αναπνέω ή το δέρμα. Έχω πληθεί και έχω βάλει αποσμητικό για μερικούς, το λέω έτσι, για ένα φίλο το λέω αυτό. Γενικά.
0: Δεν τους ξέρω από το χωριό.
1: Όχι, απ' αλλού.
0: Το μπικίνι του Πεκίνου, το έχεις ακούσει?
1: Το μπικίνι του Πεκίνου.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Στην Κίνα, πολύ συχνά οι άντρες, αν έτσι ζεσταίνονται, σηκώνουν την μπλούζα και φαίνεται κυλιδάκι.
1: Α,
0: και κυκλοφορούν.
1: Μπουστάκια τα κάνουνε.
0: Ναι.
1: Τι μου λες. Μάλιστα, όχι, εγώ δεν το κάνω καθόλου.
0: Κυρίως είναι για τους άντρες μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν την κυλίτσα και ζεσταίνονται. Mm-hmm. Οπότε το σηκώνουν και είναι έξω η κυλίτσα, έξω τέτοια και καημή.
1: Ναι, είδες, είδες. Αυτό έχουν και μια παράδοση σε συγκεκριμένη περιοχή κάτω από τον Αφαλό. Είναι πάρα πολύ σημαντική για τους. Πώς το λένε, για την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική
0: για
1: και τη θερμότητα.
0: Είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό στοιχειοθετείται στη δικιά τους την κουλτούρα και ιατρικά. Ότι κάτω από τον Αφαλό υπάρχει ένα κέντρο θερμότητας, το οποίο το χειμώνα πρέπει να το κρατάς ζεστό και να κρατάς γενικά σταθερή θερμοκρασία. Κατάλαβες?
0: Αυτό.
1: Οι περιοχές είναι δύο για τους Κινέζους αυτές. Είναι κάτω από τον Αφαλό ακριβώς,
0: ναι,
1: εκεί που ακουμπάνε τα χέρια μας, και πίσω από το κεφάλι στον Αφιάνα Σουσβέρκο. Αυτές οι δύο περιοχές πρέπει να προσέχουμε τη θερμοκρασία τους, λένε οι Κινέζοι.
0: Σημαντικές μου φαίνονται οι ιδέες.
1: Στοιχειοθετείται και ιατρικό αυτό το μπουστάκι που κάνει.
0: Κοίτα,
1: ο Κινέζος. Και
0: εμένα μου φάνηκε αστείο και ήρθε ο επιστήμονας,
1: ναι, ναι,
0: να με βάλει στη θέση.
1: Έχω κάνει τόσα χρόνια Κινέζικη ιατρική, τι λες τώρα?
0: Μπράβο, my baby.
1: Βέβαια, και εσύ,
0: be my baby.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κανείς, μάτια μου, εδώ είμαστε. Ακούσαμε μάτια μου από One, ένα τραγούδι πολύ ξεσκοτικό. Το επαναφέρανε τα One, είναι αξιαγάπητη και λατρευτή και παλιά και σήμερα. Και πάμε σε κάτι επίσης αξιαγάπητο και λατρευτό.
1: Πάμε σε κάτι αξιαγάπητο και λατρευτό και σήμερα θα σας πάω σε λίγο πιο βαθιά νερά, που όμως είναι εύπεπτα τα βαθιά νερά, δεν θα σας πέσουν βαριά. Μιλάμε για το βιβλιοπωλείο Χαρτέτος και ένα βιβλίο που παρήγγειλα, που το βρήκα έτσι από ένα κανάλι Instagram. Άκουσα έναν καθηγητή και εγώ, ξέρετε, παρακολουθώ πάρα πολλούς καθηγητές, γιατί μ' αρέσει να ακούω και να μαθαίνω πράγματα κατευθείαν από την πηγή. Πέτρος Καψάσκης, λοιπόν, ο καθηγητής αυτός, και έχει γράψει ένα βιβλίο, Η τέχνη της πολιτιστικής διπλωματίας. Η ήπια ισχύ στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Και πώς γίνεται, εξηγεί αυτό το βιβλίο, μέσα από τον πολιτισμό να μπορέσουμε να κατακτήσουμε άλλους ανθρώπους με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, με τον τρόπο που παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, μέσα από τον πολιτισμό. Όλα αυτά. Ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο το έχω παραγγείλει και το περιμένω να έρθει από το βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Ξαναλέω το όνομα, Η τέχνη της πολιτιστικής διπλωματίας, Πέτρος Καψάσκης. Και είναι αυτό που θέλω να πάτε να πάρετε και εσείς, να διαβάσουμε και κάτι παραπάνω, να μάθουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν απλοί άνθρωποι για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός.
0: Όταν κάνει αυτές τις προτάσεις ο Γιάννης ο Καπνίδης, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Γιάννη, ανεβαίνει στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεσαι. Δεν υπάρχει.
1: Ό,τι πεις.
0: Λοιπόν, πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars, Die with a smile. Εμείς θα κρατήσουμε το smile, το υπόλοιπο το αφήνουμε στην Lady Gaga και τον Bruno Mars. Δεν το θέλουμε.

0: σένα. Αντώνης Ρέμος και η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Και μας η καρδιά μας πηγαίνει στο ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης, που θα το πάρουμε και θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά το πικ της κίνησης. Στις εξόδους της Εθνικής αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερα προβλήματα και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. Να σας πω ότι στους Αϊγιάννηδες και στο Χωστό, αλλά και στον Άγιο Ιωάννη εκεί στην Κνωσού, έχει αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ενώ στην βιομηχανική περιοχή, στην έξοδο για τη βιομηχανική περιοχή, πιο σωστά, έχουμε τις ουρές μας. Καζαντζίδη και Ικάρου εκεί στη Διασταύρωση, αλλά και σε όλο το μήκος της Ικάρου, θα συναντήσετε μικροκαθυστερήσεις. Ενώ έχει ξεκινήσει καθυστέρηση και στον ΒΟΑΚ, στο ύψος από Κοκκίνη χάνει μέχρι Γούρνες λόγω έργων, οπότε το νου σας όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή, ζουμερή, ζουζουνάτη, Μαρία Λιαθάκη.
20: Φορά πάλι το τηλιακό μου. Την καλημέρα μας όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Πήγα χθες στον Άγιο Νικόλαο, έχω να σου πω, πάρα πολύ ωραία.
19: Πέρασες.
20: Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Με τη Χριστίνα πήγαμε.
19: Τέλειο.
20: Ντουέτο.
19: Τέλειο.

0: και Natalie Imbruglia εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Να καλημερίσουμε όσους πάνε σχολείο αυτή τη στιγμή, γονείς, καθηγητές, δασκάλους, όλους. Όπως καταλάβατε, είναι ώρα για μάθημα, είναι ώρα για διακρότημα. Το αγαπημένο μας φροντιστήριο, το οποίο σου έχει πάρα πολλές επιλογές. Εντατικά τμήματα για τρίτη ηλικίου, επαναλήψεις πρώτης και δευτέρας, αλλά και πλήρη προγράμματα για το γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμη και summer camp για το καλοκαίρι σας. Πολύ οργανωμένη δουλειά, μικρά τμήματα και συνεχής καθοδήγηση από το αγαπημένο μας φροντιστήριο διακρότημα και στην Γνωσού 227 και Γερουλάνου 2 και στην 210 στην Κνωσού επίσης και 62 Μαρτύρων 58. Θα τα βρούμε όλα αυτά. Και εδώ τι θα βρούμε, Γιάννη μου?
1: Ερωτήσεις.
0: Ερωτήσεις.
1: Και είσαι απαντήσεις.
0: Έτοιμος να τις κάνεις?
1: Βέβαια είμαι έτοιμος. Πάμε.
0: Εσείς αν είστε έτοιμοι να ερωτηθείτε, βέβαια, 6956-64-10-28, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μάθημα, και την Παρασκευή σας κάνουμε εμείς ερωτήσεις για να διεκδικήσετε career gate test K16+. Παρακαλώ, τεστ προσανατολισμού μόνο από τα αγαπημένα φροντιστήρια διακρότημα αξίες 150 ευρώ. Είμαι έτοιμη να ερωτηθώ.
1: Πάμε.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν, ποιο πουλί δεν πετά, αλλά τρέχει
0: κότα
1: γρήγορα? Περίμενε καλέ, τρέχει γρήγορα. Ο αετός, το σπουργίτι,
0: εντάξει,
1: ο γλάρος ή η στρουθοκάμιλος?
0: Η στρουθοκάμιλος, βρε.
1: Μπράβο, Μαρία, η στρουθοκάμιλος. Που εγώ, πολλά παιδάκια τη λένε στρουμφοκάμιλο και μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιος έγραψε την Ηλιάδα? Ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Ομήρου.
0: Ομήρος.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Μπράβο, πάρα πολύ καλή.
0: Εδώ το κάναμε σχολείο, αλλά εντάξει, ήταν όλο το χρόνο το άκουγα. Δεν ήταν μία πληροφορία που την άκουσα και έφυγε.
1: Δεν έχει να κάνει, την έμαθες όμως. Είδες τι ωραίο, αυτό είναι το σωστό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η επανάληψη είναι η μήτρη μαθήσεως.
0: Η μήτρη, βέβαια. Λοιπόν,
1: πες μου,
0: ποιος ποταμός έχει τη μεγαλύτερη παροχή νερού? Γεωγραφία δεν μου ήθελες, πάρ' το τώρα.
1: Νομίζεις είσαι
0: Νείλος.
1: Πες μου.
0: Νείλος, Δούναβης, Αμαζόνιος, Γάγκης.
1: Νείλος, Δούναβης,
0: ναι.
1: Αμαζόνιος
0: Γάγκης.
1: Και
0: αυτό
1: Γάγκης.
0: Που τρέχει το νερό πάρα πολύ τώρα. Μιλάμε, δεν έχει.
1: Ξέρω
0: τελειωμό.
1: Και εγώ ποιος είναι. Ο Δούναβης δεν είναι.
0: Όχι,
1: ο
0: δεν
1: Νείλος
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι ο Αμαζόνιος και ο Γάγκης. Ο Αμαζόνιος θα πω.
0: Ναι, ρε, ναι. Γιατί. Όντως δεν ήξερε και ίσω με τέτοιο.
1: Ναι, ναι, πού να
0: γράψει κανένα Αμαζόνιος. Λοιπόν, ποιο ζώο αλλάζει χρώμα για καμουφλάζ?
1: Ο καμουφλαθερός.
0: Ποιος είναι ο καμουφλαθερός?
1: Δεν μου έρχεται. Είναι μια σαύρα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Α, θα μου πεις επιλογές, για πες.
0: Γάτα, χαμελέοντας, ελάφ, πιγκουίνος.
1: Ο χαμελέοντας είναι, αλλά καμιά φορά και η γάτα το κάνει.
0: Αλλάζει χρώμα η γάτα.
1: Α, έχει κάτι γάτες εδώ στο Ηράκλειο, δεν φαντάζεσαι.
0: Άσε μας, βρήκα.
1: Άλλα είναι το πρωί, άλλα είναι το βράδυ. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Έχει αρχίσει πάλι τις γάτες και το ζωικό βασίλειο. Αγάπη μου, με γεια σου. Η γάτα δεν αλλάζει ποτέ χρώμα όμως. Πότε αλλάζει χρώμα η γάτα? Έχετε γάτες που αλλάζει χρώμα?
1: Είναι άλλες γάτες.
3: Άλλο. Μάτια σου.

0: Εδώ είμαστε, αγάπη μου, με γεια σου. Ακούσαμε Love Radio Crete 102,8. Να σας πω ότι μόλις ήρθε ο δεύτερος καφές από την αγαπημένη Πόπη, που τη βλέπεις έτσι και μπαίνεις στο Love Cafe και σου κρατάς. Και είναι έτσι αγγελικά πλασμένο το αφέντης καφέ.
1: Βέβαια, οποιοδήποτε κρατάει καφέ, ειδικά η Πόπη όμως, είναι αγγελικά.
0: Έχει ωραίο χέρι, κάνει καλό καφέ, να τα λέμε.
1: Μας ακούει απ' έξω. Να
0: την αγαπάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για καιρό.
1: Ήρθε η ώρα για καιρό.
0: Ήρθε η ώρα για κλιματολόγικα, άλλη αγάπη αυτή. Ο καθένας και η αγάπη του, διότι όταν έχεις και κατάλληλο κλίμα και καλό καφέ, θες τίποτα άλλο.
1: Τι θες άλλο.
0: Ο συνδυασμός είναι άχαστος. Αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού λοιπόν και θέρμανσης, προτείνουμε την Κλιματολόγικ. Πάτε εκεί, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου. Όπως πας προς Γάζι στα δεξιά, και εκεί βρίσκεις ό,τι θέλεις για να έχεις το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι. 2-81-02-54-2-22 και πάμε για καιρό.
1: 27 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, 19 ελάχιστη. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Είναι ότι πρέπει για να κάνουμε βόλτα. Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Παρόμοια κατάσταση θα έχουμε και στο υπόλοιπο νησί. Έτσι, στο Ρέθυμνο θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στον Άγιο Νικόλαο 27, στη Σιτία 26 και στα Χανιά 28 βαθμούς Κελσίου. Ο αέρας θα φυσάει έτσι όσο χρειαζόμαστε, τόσο όσο για να έχουμε δροσιά, στα 8 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι μια ωραία μέρα, ότι πρέπει για να βγούμε βολτούλα.
0: Έχει καλοκαιριές για τα καλά, έχουν μεγαλώσει και μέρες. Είναι πραγματικά ωραιότατα και μπορούμε όλοι να περάσουμε υπερτέλεια και να μην μας χαλάει τίποτα μα τίποτα τη διάθεση. Μπορώ και εγώ, Χρήστος Μάστορας και Ελένη Φορέα.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη εδώ. Και έχω δει εδώ μια περίπτωση. Θα σας την πω μετά, παιδιά.
1: Ποια είναι η περίπτωση?
0: Παινία τέχνας κατεργάζεται. Το ξέρουμε αυτό. Όταν έχεις ανέχεια.
1: What did you say?
0: I mean, if you are poor, you are catergizing the arts. Κατάλαβες? Εσύ το είπε και στα αγγλικά για να το καταλάβεις. Δηλαδή, γιατί εσύ είσαι σπουδαγμένη στα εξωτερικά.
1: Είμαι international.
0: Βέβαια. Θα τα πούμε όμως μετά πώς μια γυναίκα κατάφερε να υιοθετηθεί σε μια οικογένεια. Αυτό το ήθελα να το κάνω πάρα πολύ και εγώ. Να με πάρουν να με υιοθετήσουν και να μην πληρώνουν τίποτα. Και τους έπεισε ότι ήταν μικρό παιδί. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Ήταν μεγάλη γυναίκα. Είχε
0: 37 χρονών μου Λάρα. Να μην πω τίποτα.
1: Στην ηλικία μου. Ποιος θα με υιοθετεί?
0: Δεν είσαι
1: σίγουρο. Ωραία. Όσοι θέλετε να με υιοθετήσετε, 6956-64-10-28-36. Είμαι ακόμη μικρότερη.
0: Μην την πάρετε.
1: Θα να με χαίρεστε. Δεν το έπεσε.
0: Την πάρετε. Ο Μπάμπης το έκανε. Δεν την υιοθέτησε, την αραβωνιάστηκε. Και ακόμα το μετανιώνει το παιδί.
1: Ντρέπεσε, Ρουφιάνε. Μιχάλη, στα τυχερά μου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να με υιοθετήσετε. Και εκτός ότι πρέπει να με υιοθετήσετε, πρέπει να πάρετε και ένα αυτοκίνητο έτσι ωραίο. Καινούργιες τεχνολογίες, 100% ηλεκτρικό. Να το έχω, να το πηγαίνω
0: παρακάτω.
1: Να λέτε, δείτε. Την πήρε στην υιοθετημένη κόρη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ή στην αδερφή. Μπορείτε να με υιοθετήσετε και σαν αδερφή, σαν φίλη. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Βασικά πάρτε τη παιδιά από εδώ και τι θέλετε, κάντε.
1: Ντροπή σου.
0: Πάμε, πάμε.
1: 100% ηλεκτρικό. Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, μοντέρνα η σχεδίασή του. Είναι το νέο Citroën EC3 από Emmanuel Venaeris ΑΕ. Έως και 5.600 ευρώ η έκδοση για το Urban Range. Μόνο 17.900, ενώ 5.600 είναι το όφελος που σας έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε για Love Traffic. Are you
0: ready? Πάμε.
1: Φύγαμε.
2: Love Traffic.
0: Λοιπόν, ένα περίεργο πράγμα. 62 μαρτύρων είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Το πρόβλημα βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που για να περάσετε είτε στο Μπες είτε στο Βιές της πόλης πρέπει να κάνετε τάμα στον Άγιο, και φυσικά στην Κνωσού, που γίνεται ο κακός χαμός από το Βενιζέλιο και κάτω, και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει φοβερή κίνηση. Επομένως, αν μπορείτε να αποφύγετε την Κνωσού, κάντε το. Θα κάνει καλό στα νεύρα σας σήμερα. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο είναι σχετικά καλός, η Κάρου είναι σχετικά ελεύθερη, μικρές καθυστερήσεις, οπότε μπορείτε να περάσετε μια χαρά. Εάν βρίσκεστε κάπου και βλέπετε ότι υπάρχει κίνηση και δεν το έχουμε αναφέρει, στείλτε το στο Viber του σταθμού 6956-64-1028.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθι.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8. Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα.

0: Ορίστε, πάρα πολλοί κόσμοι θέλουν να με δει και η Χριστίνα ενοχλεί αυτά τα τσάκα τσόκου που ακούτε. Είναι η Χριστίνα προσπαθεί να βάλει. Γιατί αγάπη με την ώρα του μικροφόνου μα τα κάνει αυτά.
1: Για να ακούγεται το χρόνο.
0: Και έρχεται και το βάζει.
1: Να δείχνει ότι υπάρχει εδώ πέρα, ότι δουλεύουμε. Ότι κάτι κάνουμε, βέβαια.
0: Είναι αυτό τώρα κατάσταση.
1: Άκουσε με, δεν θα το πειράζει το κορίτσι μα. Είναι το πιο γλυκό πλάσμα μαζί με την Κατερίνα την Εργαζάκη.
0: Αυτή μα πειράζει.
1: Δεν λέω για αυτού που κάνουν εκπομπή, δεν συμπεριλαμβάνεσαι. Εγώ μιλάω για τα γραφεία του Λαβρέιντιο αυτή τη στιγμή.
0: Μαζί
1: με την Κατερίνα την Εργαζάκη είναι τα πιο γλυκά πλάσματα που έχουμε στο σταθμό. Δεν θα μου την πειράζει. Ναι, εντάξει, είναι να μην ξυνήσει βέβαια. Άμα ξυνήσει, επειδή και εσύ 20, αλλά δεν έχει να κάνει, μην την ξυνίζετε. Μην την πειράζετε. Λοιπόν, άκου εδώ τι έκανε τώρα η άλλη. Δεν το πιστεύω. Πήγε παιδιά μια 37 χρονών, πώ είπα πριν, είπα και το ζωάκι μου Λάρα, την είπα πώ την είπα. 37 χρονών κοπέλα ολόκληρη. Πήγε και έκανε το κακοποιημένο 12χρονο έξω από μια εκκλησία. Στη Βραζιλία έγινε αυτό.
0: Ήτανε κονδούλα.
1: Όχι.
0: Τι ήτανε.
1: Λοιπόν, δεν ήταν κονδούλα, ήταν μια χαρά ανεπτυγμένη γυναίκα. 37 χρονών. Και κονδούλα να είναι 37 χρονών, παιδιά. Αντιρρητηδικέ βάζουμε στα 37 μας.
0: Ότι τα 12χρονα πλέον είναι πιο ψηλά από
1: ναι, ναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν δικαιολόγησε όλο αυτό το φαίνεστε τη που ήταν, ρε παιδί μου, πιο από την κακοποίηση και από κάποιες παθολογίες που είχε και καλά που την έκαναν να φαίνεται πιο μεγάλη. Ότι και καλά παίρνει χάπια, ότι έκανε θεραπείες και. Πήγε λοιπόν μέσα στο σπίτι, την πήρανε στην εκκλησία, την περιθάλψανε, τη δώσανε χρήματα, τη βοηθήσανε, την κρατήσανε και μια οικογένεια τη φιλοξένησε στο σπίτι τη και την πήρε σαν μόνιμα να τη φιλοξενεί. Την είχαν εκεί πέρα, αυτή το έπαιζε 12χρονη. Έπαιρνε πιπίλες, έπαιρνε μπιμπερό, ότι και καλά παλιά. Μπεδίζει, άλλαζε
0: και
1: τη φωνή.
0: Καλά, το 12χρονο τι πιπερό και πιπίλε τώρα.
1: Βρε πουλάκι μου, αυτή το έπαιζε και λίγο ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατάλαβε για να τη λυπηθούν περισσότερο. Η οικογένεια την κράτησε και σε κάποια φάση έγινε καταγγελία από ένα συγγενικό πρόσωπο και η αστυνομία κατέληξε ότι ήταν αυτή. Αυτή ξαφνικά έβγαλε την κανονική τη τη φωνή. Παιδιά, εγώ ήμουν έκανα τόσο καιρό. Και μίλησε κανονικά, παραδέχτηκε και βρέθηκε ότι το είχε ξανακάνει σε άλλη περιοχή τη Βραζιλία. Πάλι είχε εμφανιστεί η ίδια και το έπαιζε μπεμπέκα. Δηλαδή δεν το πιστεύω, μιλάμε εδώ. Έχεις
0: άρα
1: μία...
0: την έβγαζε τζάμπα για λίγο καιρό, αυτό ήταν το ζήτημα.
1: Την έβγαζε τζάμπα για λίγο καιρό και δεν λες καλά να ήταν καμία που δεν τα είχε καλά με τα μυαλά της να τους κάνει και τίποτα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δεν ξέρεις τι. Εδώ έκανε τη 12χρονη, θα μπορούσε να έχει κάνει και έγκλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, ότι δηλώσεις αυτή τη ζωή στην έτσι. Ελλάδα θα τη έπαιρνε πιο πολύ χρόνο πάντως να την ανακαλύψει.
1: Μαρία μου και εσύ.
0: Έχουμε αυτή την ικανότητα.
1: Από εδώ και πέρα θα λες είμαι 20 και σε όποιον αρέσει.
0: Ακριβώς. Γιατί πόσο είμαι.
1: Καλά, έλαντε αυτό που το βάζεις.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: I'm falling in love. Πόπο, τι χαμό έκανε Coldplay και πόσες συναυλίες περιμένουμε ακόμα και το καλοκαίρι. Και μπείτε και στα social media, διότι έχει έρθει Love Pass μοναδικό που μπαίνετε σε όλες τις συναυλίες με ένα και μόνο pass. Να μπείτε στα social να ακολουθήσετε τα βήματα. Λοιπόν, περίεργα βήματα, Γιάννη Καπνίδη.
1: Για πες.
0: Ανησυχία και ερωτήματα έχουν προκαλέσει στη Νέα Υόρκη τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ανθρώπων που καταγράφονται να εισέρχονται και να εξέρχονται από το αποχετευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης.
1: Α, της Νέας Υόρκης. Τι εννοείς να εξέρχονται και να από πού?
0: Σου πω. Θυμάστε χελωνονιτζάκια?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Έβλεπες?
1: Teenage Mutant Ninja Turtles. Δεν το έβλεπα, ναι. Τι εννοείς?
0: Λοιπόν, σαν τον Ραφαέλο, τον Ντονατέλο και όλα τα χελωνονιτζάκια.
1: Το Λεωνάρντο και το Μικελάντζελο θα μου πεις εμένα, τα θυμάμαι όλα τα ονόματα.
0: Μπράβο, Γιάννη, του θυμάσαι.
1: Αφού είναι τέσσερις μεγάλοι Ιταλοί ζωγράφοι τα ονόματά του. Τα θυμάμαι. Ναι, για
0: πες. Λοιπόν, μπαινοβγαίνουν από τα φράτη αυτά τα στρογγυλά του δρόμου, του έχουμε βίντεο και μπαινοβγαίνουν και δεν ξέρουμε
1: τι. Και πού πάνε? Τι έχει εκεί κάτω? Λες να άνοιξε κανένα μπεργκεράδικο από εκεί πέρα και να μπαίνω βγαίνω πια φάνε. Τι να πω?
0: Κάτω από τους δρόμους του Brooklyn και του Queens.
1: Και του Queens, τι μου λες?
0: Μπορεί κάτι να αναβιώνουν. Δεν είναι τους άλλους που κάνουν τα ζώα. Αυτοί μπορεί να κάνουν τον Ντονατέλο.
1: Το καθένα, πώς το βγάζει, δεν μπορεί να φανταστεί. Ναι, αλλά μου είναι πολύ περίεργο να μπαίνω βγαίνω εκεί πέρα μέσα να κάνουν. Μήπως έχουν δημιουργήσει κάποια σέχτα περίεργη εκεί?
0: Τι να έχουν δημιουργήσει καλεστά στου υπονόμου? Είμαστε με τα καλά μα και τα εκεί μέσα.
1: Θε και να βάλει τάπε στη μύτη για να περπατήσει εκεί πέρα κάτω.
0: Λοιπόν, πάμε για μία αναβίση και ένα Αιγαίο καταπληκτικό. Ναι. Ας μπουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν.
1: Έλατε, να έλατε νύχτα... στην Ελλάδα, βρε. Ελάτε στην Ελλάδα που έχουμε και ωραίες θάλασσες και ωραία αρώματα. Πάτε και στους υπονόμους, δεν μπαίνετε, βγαίνετε.
0: Αλλά είναι φοβερό το βίντεο, πραγματικά.
1: Και αναβίση.
0: Πάμε για αναβίση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και για σένα. Και τι έχεις για μένα εσύ?
1: Σου έχω ένα αυτοκίνητο που δεν παίζεται, ένα 100% ηλεκτροκίνητο που έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή της άνεσης της Citroën. Και φυσικά δεν είναι άλλο από το νέο E-C3 που κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη και οικονομική. Τώρα το όφελος για το πελάτη που θα το αγοράσει είναι έως και 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Το νέο Citroën E-C3 είναι εδώ και είναι απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης έχει ήδη φτάσει. Στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα το βρείτε. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο ηλεκτροκίνητο E-C3.
0: Εγώ τώρα τι να κάνω, να πιω μια γουλιά καφέ και να συνεχίσω με Love Traffic, γιατί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, παιδιά. Έχετε βγει όλους τους δρόμους. Τι θα σας κάνουμε. Love Traffic. Δύσκολα τα πράγματα, 62 μαρτύρων, αλλά και σε όλες τις εξόδους της Εθνικής δεν έχει ηρεμήσει καθόλου η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να σας πω ότι η λεωφόρος κνωσούσε όλο το μήκος της και στην έξοδο, αλλά και στην είσοδο και στο προς αεροδρόμιο και από. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά και στη βιομηχανική περιοχή αρκετές ουρές. Η Κάρου και η Καζατζίδη, και όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει αρκετός φόρτος, ενώ σιγά σιγά η κίνηση μετατοπίζεται και προς το κέντρο. Την προσοχή σας, όσοι έχετε φύγει προς Άγιο Νικόλαο, διότι λόγω έργων υπάρχει αρκετή δυσκολία εκεί στο ύψος των Γουρνών από Κοκκίνη Χάνη. 6-9-56-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε στους χάρτες μας.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σου και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό πάρκερ, βοηθήματα σχολικών.

0: Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πέμπτη λίγο μετά τις 9 και Γιάννης Καμπλίνης και Μαρία Λιαδάκη εδώ.
12: Γιάννης Καμπλίνης και Μαρία Λιαδάκη, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10. Τα καλύτερα νέα έρχονται, σας έχει εδώ.
11: Όνειρά μου, και τι δεν έχουμε περάσει μαζί τους. Έχουμε τραγουδήσει.
12: Έχουμε.
11: Τσεκ. Έχουμε πατήσει το κομπί των Χριστουγέννων.
12: Έχουμε.
11: Τσεκ. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις.
12: Έχουμε.
11: Τσεκ και αυτό. Αγαπημένοι, υπέροχοι, και κλείσε τα μάτια, το απολαμβάνουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όπως και πολλά πολλά άλλα. Το καφεδάκι μας, ας πούμε, από το Cafe Astoria.

0: Λατρεύω Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Έλενα Παπαρίζου. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Κάθε πρωί ξυπνάμε παρέα, πίνουμε το καφεδάκι μας, τεντωνόμαστε και έχουμε παρέα την Climatologic σε κάθε δελτίο του καιρού.
1: Τότε που είχαν πάει μαζί στην Eurovision, ήταν και δύο μαζί. Θυμάσαι πως το είχα πει. Όταν κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου του Eurovision,
0: ναι,
1: η Κύπρος ήταν με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Γιορτάζανε και συγχρόνως. Είχε γίνει τρελό πάρτι.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνο και η Ελένη.
1: Βέβαια, γιορτάζαν και δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρό, τι γίνεται σήμερα στο Ηράκλειο. Μια υπέροχη μέρα μας περιμένει με 27 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 24 έχει αυτή τη στιγμή η πόλη μας. 19 θα είναι η ελάχιστη θερμοκρασία. Ένα ωραίο ελαφρύ αεράκι θα μας φυσάει. Αναμένεται λίγο συννεφιά, πολύ ήπια έτσι κατά τις 5. Η αίσθηση της θερμοκρασίας ίσως είναι υψηλή κατά το μεσημεράκι, υψηλότερη θα είναι η αίσθηση, αλλά κάπως έτσι θα είναι ο καιρός καλοκαιρινός, ωραίος, ό,τι πρέπει για βολτούλα. Πάρω μια κατάσταση και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία, έτσι εκεί βλέπω 26 βαθμούς Κελσίου και στα Χανιά με ένα βαθμό παραπάνω, 28. Αλλά το αεράκι αυτό από 8 έως 10 χιλιόμετρα την ώρα που θα φυσάει και θα μας δροσίσει θα είναι ό,τι καλύτερο για τη σημερινή καλοκαιρινή μέρα.
0: Θα μας αερίζει τα μαλλιά, έτσι. Πολύ ωραία. Εμείς και το κατάλληλο κλίμα το βρίσκουμε στην εταιρεία Climatologic, αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργια διεύθυνση, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου.

0: just might. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Άντωνης Ρέμος και τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και συνεχίζουμε καλοκαιρινά και όμορφα.
1: Καλοκαιρινά και όμορφα, έτσι ακριβώς νιώθω. Αυτό που λέει ο Άντωνης Ρέμος κάθε φορά που περπατάς του καλοκαιρινού πρωινή ώρα, έτσι μετά τις 10 που τελειώνουμε από εδώ, ρε παιδί μου, και πρέπει να πάω στη δουλειά. Τα σπασμένα τα κομμάτια της καρδιάς μου που τα ξανακολλάω. Περνάνε από δίπλα μου διάφοροι έτσι. Περνάνε έτσι, ρε παιδί μου, και αφήνουν αυτή την αύρα, την ωραία από πίσω, σαν τους ασβούς που έχουν ανθίσει μασχαλιές και. Μα παιδιά, 10 η ώρα το πρωί μα μυρίζεις έτσι. Τις 3 το απόγευμα τι θα γίνει?
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα με το pH τους.
1: Δεν ισχύει.
0: Να μην το γελάς.
1: Χάσαμε την μπάλα, πεχάσαμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν ισχύει. Το μποχά είναι αυτό. Μπράβο, καλά το είπες. Λοιπόν, ο ίδιος ο υδρότας είναι άοσμος από μόνος του, το ξέρεις αυτό. Αυτό που μεταβολίζει τον υδρότα και αρχίζει και μυρίζει είναι τα βακτήρια που έχουμε στις περιοχές αυτές. Ακόμα και κάποιοι που λένε όχι, ξυρίζω τη μασχάλη για να μην μυρίζω, όχι, ακούς διάφορα τέτοια. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Το μικροβίωμα είναι αυτό που μεταβολίζει όλη την ποσότητα του υδρότα που υπάρχει εκεί, του σμίγματος, και γι' αυτό το λόγο μυρίζουμε. Μπορεί να μυρίσουμε λίγο παραπάνω αν τρώμε πάρα πολύ, όπως οι άνθρωποι που έρχονται από χώρες της Ανατολής που τρώνε μπράβο τα μπαχαρικά τους εκεί. Αλλά και πάλι δεν αποκτά τόσο κακή μυρωδιά. Αυτό που δίνει κακή μυρωδιά είναι το μικρόβιο. Πώς φεύγει το μικρόβιο, για που στο έμαθε και η μαμά σου. Με πλήσιμο, βρε. Μπράβο, βρε Μαρία.
0: Εντάξει, Γιάννη, εγώ νομίζω όντως ότι υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή, έχω συναντήσει ανθρώπους που κάνουν το μπάνιο τους. Βάζουν το αποσμητικό τους και σε μία ώρα.
1: Ναι, αυτό που βάζουν το μπάνιο τους και εσύ είσαι μέσα στο μπάνιο και βλέπεις πως πλένονται.
0: Δεν βλέπω.
1: Είδες, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πρέπει να τρίβονται με τελάκι.
1: Πρέπει
0: να
1: από μικρή. Μαμάδες όλου του κόσμου. Ένα μήνυμα σας δίνω. Βγάλτε στο σούς ανθρώπους, μάθετε στα παιδιά σας από μικρά να πλένονται σωστά. Ο λόγος που βγαίνουν και αμέσως μυρίζουν είναι γιατί δεν έγινε σωστός καθαρισμός της περιοχής. Και επίσης, ναι, υπάρχει ασθένεια και γι' αυτό πηγαίνουμε στους δερματολόγους που είναι μολυσματική ασθένεια και λέγεται βρωμίδρωση. Μη γελάς, έτσι λέγεται.
0: Όντως.
1: Αυτή η ασθένεια βρωμίδρωση, λοιπόν, πας στο δερματολόγο, παίρνει το αντίστοιχο αντιμικροβιακό, κάνεις τη θεραπεία σου και τελειώνει. Αν μένεις χρόνια και όλοι σε ξέρουν οι φίλοι σου, πω αυτός που είναι έτσι, που μυρίζει, που κάνει, που δεν ξέρω και εγώ τι, απλά δεν σε ενδιαφέρει και δεν το έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό.
0: Πάντως δεν ξέρω εσένα η μαμά σου πώς έκανε μπάνιο. Εμένα ήταν το κλασικό που σε έβαζε μέσα και σου έκανε παφ.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό το μπάνιο που τρώγαμε μιλένιες και τρώγαμε και τις φάπες.
1: Βρέση, όταν σε έπλαινε η μαμά σου, ήταν άλλο. Εμένα, όταν άρχισα να μεγαλώνω και να λέω θέλω να κάνω μόνος μου μπάνιο, θέλω να κάνω μόνος μπάνιο, ωραία, πήγαινε, μπες μέσα. Έμπαινα, έκανα μπάνιο, έπαιζα με τα νερά, έβγαινα έξω. Αν δεν ήμουν καθαρός, ξανά. Μετά την 7η φορά που μπανιαριζόμουν, έμαθα να κάνω μπάνιο. Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ γελάω πάρα πολύ με τη Μάρο, η οποία μας έστειλε η καημένη και σου λέει: ξεκινήσατε το θέμα καλοκαιρινό. Δεν πίστευα ότι το πάτε έτσι. Και ήθελα να κάνω μια αφιέρωση. Ακούσα το Λαλούνα από μέλισσες.
1: Πάμε, ναι.
0: Θα σου βάλουμε το Λαλούνα και παιδιά, αποσμητικά παντού και. Αν έχετε θέμα,
1: πλήσιμο.
0: Πάτε και να τσεκάρετε τη βρωμίδρωση, πώς την είπες.
1: Τη βρωμίδρωση.
0: Τη βρωμίδρωσή σας, τέλος πάντων.

0: Έχεις και τους ανθρώπους οι οποίοι σε υποστηρίζουν.
1: Βέβαια, με υποστηρίζουν.
0: Καλημέρα στην Κάλια, την θεάρα μας, η οποία είναι εκπληκτική στη δουλειά. Να καλημερίσουμε και όλη την ομάδα της Λαλού Κρήτ. Η Κάλια σου λέει δεν αντέχει τη βρωμίδρωση με τίποτα. Το ίδιο δεν γίνεται, οπότε πληθείτε να βγαίνουμε με την πατανόβριτσα εδώ.
1: Σαπούνια, παιδιά, σαπούνι. Τριφτείτε με το σαπούνι επιτέλους δηλαδή. Δεν κατάσταση αυτή.
0: Λοιπόν, είναι
1: κάντε
0: η ώρα.
1: Peeling.
0: Είναι η ώρα να σας πάρω, αφού πληθείτε βέβαια, γιατί δεν σας βάζω στο Citroën σε 3.
1: Βέβαια, άπλητους. Έλατε.
0: Το 100% ηλεκτρικό άπλητους με τίποτα. Πάμε λοιπόν μέχρι Μανουήλ Βενέρη ΑΕ και... Βλέπουμε αυτό το υπέροχο Citroën EC3 το ηλεκτρικό, το οδηγάμε, το αγοράζουμε διότι έχουμε και όφελος μέχρι και 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range από 17.900 ξεκινά. Και τώρα ξεκινά και το Love Traffic να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, 62 μαρτύρων αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, όμως τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλώς. Θα περάσετε, θα ρέει όσο να είναι η κατάσταση. Δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα. Πολύ σοβαρό όμως είναι το πρόβλημα στη λεωφόρο Κνωσού. Η κίνηση ξεκινάει από το Βενιζέλιο νοσοκομείο και μπαίνει μέχρι και μετά το ΒΟΑΚ μέσα στο Ηράκλειο. Στη λεωφόρο Κνωσού μέσα στο Ηράκλειο δεν έχει τόσο κίνηση, αλλά μέχρι να μπείτε, πραγματικά υπομονή, θα σας βγει η ψυχή σας. Το λέω δηλαδή γιατί θέλω να σας προετοιμάσω αν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το κομμάτι. Η Κάρου έχει κίνηση και αυτή, αν είναι να πάρετε αεροπλάνο και πάτε αεροδρόμιο, μην την προτιμήσετε. Καλύτερα να πάτε μέσω ΒΟΑΚ. Εάν κάποιο σημείο του δρόμου έχει κίνηση και δεν το έχουμε αναφέρει, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες
2: αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
12: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ναι, εδώ είμαστε με Άννα Βύση και ήταν η εξαίρεση. Εμείς είμαστε η εξαίρεση, πιστεύεις? Θα μας έλεγες εξαίρεση.
1: Ναι. Στον αέρα του Ηρακλειώτικου Ραδιοφώνου είμαστε η εξαίρεση.
0: Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, λοιπόν, εδώ από το κέντρο της πόλης Καψής Αστόρια. Έχουμε αλλάξει και μενού. Έχουν αλλάξει τα πρωινά εδώ στο Καψής Αστόρια.
1: Μιαμ.
0: Και έχει γίνει, έφαγα χτες μια ομελέτα με σπανάκι, δεν σου λέω τίποτα.
1: Τέτοια είσαι.
0: Λοιπόν, έτσι
1: έτσι και δεν με φωνάζει να φάω.
0: Εσύ έφαγε τα δικά σου τώρα.
1: Στη γωνία, το φάγε μόνη.
0: Εσύ τι έφαγε, κάτι μου είπε ότι έφαγε.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίο. Πήρε ένα πρωινό πιο δροσιστικό με φρούτα, μέλι και τέτοια.
0: Αφού μου το παίζει φίτ τελευταία, τι να κάνω.
1: Δεν είναι φίτ, ήθελα κάτι πιο δροσερό, πιο. Η ζέστη με αιώθησε.
0: Όλες τις επιλογές σας έχουμε και για τους φίτ.
1: Όλες.
0: Για τους έτσι πιο μερακλείδες, θα το πούμε.
1: Σωστό, σωστό. Για όλα. Παιδιά τα καλύπτει τα πάντα. Εδώ δεν το συζητάμε και πάρα πολύ ωραίο καφέ. Εγώ το διπλό εσπρέσο που πίνω κάθε πρωί δεν ξέρω, με αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, εγώ ακόμα επιμένω στην κούπα, θα δούμε.
0: Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του στο Μανούσο και το Μανώλη. Και εμείς να πούμε καλημέρα στην Κάλια, στη Ζωή και στην Κατερίνα, η οποία μας ακούνε και μας στέλνουν τις φωτογραφίες τους εδώ. Και μας στέλνουν και τους χαιρετισμούς προς τον Γιάννη τον Καπνίδη, όπου εκεί με τις μασχαλιές έχει τα προβλήματα.
1: Ανθίσανε, παιδιά, οι μασχαλιές, θέλει λίγο προσοχή.
0: Εντάξει, παιδιά, πώς το λες και στον δίπλα σου, μας ρωτάει εδώ η Ζωή.
1: Πώς το λες?
0: Πώς το λες έτσι,
1: Ζωή, μείνε συντονισμένη, θα στο λύσω.
0: Θα το λύσει, κάνω άλλο δίπλα, να είσαι συνάδελφο, να τον έχει όλη μέρα και κάπου.
1: Ναι, μπορείς να του πετάξεις μία ατάκα. Ψόφισε κανένα σασβό εδώ μέσα. Μην πεις ότι είναι αυτός.
0: Ή να του πάρεις δωρό προσμητικό στη γιορτή.
1: Αυτό δεν το πιάνουνε. Άστο. Δεν το πιάνουν το υπονοούμενο. Όχι, όχι. Ενώ με τον ψοφισμένο σασβό.
0: Ας βοηθήσει η Ελένη Φουρέιρα με το αλληλούια της, τέλος πάντων.
1: Α, δεν μπορώ.

0: Δεν μου αρέσει να lose control. Τι να κάνω τώρα, αυτό δεν μου αρέσει.
1: Teddy Swims είναι θεϊκό.
0: Teddy Swims είναι τρέχουμε. Πάμε κλείνουμε τις πόρτες.
1: Το λέγαμε έξω.
0: Μου ανοίγει τις πόρτες, μου είναι χαλαρό.
1: Το λέγαμε έξω και με την Κωνσταντίνα. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Το lose control.
1: Πραγματικά, ναι, ναι, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
0: Κατάλαβε χωριού γυρίζει αυτό έξω με την Κωνσταντίνα και την Πόπη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Και είμαι εγώ εδώ πέρα και δουλεύω, ο Ήλωτας.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Ήλωτας. Και η Κωνσταντίνα δουλεύει, δεν κατάλαβα.
0: Εσύ δεν δουλεύεις, αυτό λέμε. Δεν είπα και... για την Κωνσταντίνα.
1: Εγώ κρατάω παρέα σε εσάς που δουλεύετε, δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε, το τσουριάσαμε.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχω δώσει το είναι μου δίνω εδώ πέρα σε εσάς. Δεν μπορώ.
0: Υπόχρεη σου είμαστε.
1: Λοιπόν, σου έχω εδώ ένα σουβλατζίδικο που ανοίγει, το οποίο θα σα αρέσει πάρα πολύ. Δεν ανοίγει εδώ, ανοίγει στη Θεσσαλονίκη. Θα σα αρέσει γιατί ο άνθρωπο που ανοίγει καταρχήν είναι πόντιο και έχει αντίληψη για την νόστιμη κουζίνα. Επίση είναι άνθρωπο που έχει ξεκινήσει από μία γειτονιά. Που ήταν οι άνθρωποι με ανέχεια και επομένως θα φτιάξει ένα σουβλατζίδικο που θα έχει μεγάλες μερίδες, δεν θα πληρώνεις πολλά λεφτά και δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μας τον Ελευθέρη Πανταζή, ο οποίος έχει
0: δεσμευμένη μεγάλη καρδιά. Με μεγάλες μερίδες.
1: Βέβαια, το εγχείρημα είναι αυτό. Μία, έχει κάνει και άλλες επενδύσεις στη ζωή του. Δεν είναι πρώτη φορά που ανοίγει μια επιχείρηση. Θέλει όμως να κάνει μια τέτοια αλυσίδα καταστημάτων που το πρώτο κατάστημα, αν σημειώσει επιτυχία, θα ανοίξουν και άλλα φυσικά.
0: Πάντως, εγώ αν είμαι θέση του Λεπά, θα άνοιγα μαγαζί με γυαλιά. Γιατί πάντα γυαλιά του είναι ιδιαίτερα. Δηλαδή
1: ναι, είναι ιδιαίτερα, αλλά προφανώς υπάρχει ήδη αυτός που τα πουλάει αυτά τα γυαλιά, οπότε δεν θέλει. Αλλά αυτό με τα σουβλάκια είναι πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο στο Ελευθερή Πανταζή. Ναι, ναι, θα πήγαινα.
0: Κοίταξε, Βεργιάννη, άμα ξέρει ο άνθρωπος από αυτά, οκ. Okay.
1: Γιατί?
0: Αλλά θα έλεγα, ο καθένας λίγο πάντα... το κομμάτι.
1: Ούτε, άμα ξέρει, ξέρει από καλό φαγητό τρως, αλλά δεν θα τα μαγειρεύει ο ίδιος προς Θεού.
0: Ωραία, καλή επιτυχία να πούμε και καλή αρχή στο.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω τώρα στο Λευτέρη τον Πανταζή. Ως εδώ έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Υπέροχα όλα τα τραγούδια, τα αγαπάμε, τα ακούμε, τα ζητάτε και τα απολαμβάνουμε στο Love Radio Crete 102,8.

0: μπήκε στο στούντιο το The Most Beautiful Girl in the World.
1: Εγώ, η Αγγελίνα
2: Σταματάκη. Ναι, ήρθε.
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Εντάξει,
0: με φτιάχνετε.
1: Σοβαρά τώρα, κάθε φορά που έρχομαι, η αυτοπεποίθησή μου ανεβαίνει στα ύψη.
0: Και πού να σα λέει ο Γιάννη Καπνίδη κάθε μέρα παστράπτουσα.
1: Μόνο όταν λείπει μου τα λέει αυτά.
0: Ναι, όταν λείπω. Γιατί όταν έχω την πρωτοκαθεδρία, είμαι εγώ η πρώτη απαστράπτουσα. Οι υπόλοιπες
2: και την πρώτη και την καθεδρία έχει. Όλα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι έχουμε παραγγείλει εδώ έξω. Αυτά που βλέπεις, Κατερίνα, έξω είναι για μας. Γιατί έχουμε ραντεβού 10.30. Αλλά εγώ θα φάω το μπραντς μου στο Αστόρια, για να ξέρεις, 10 με 10 και 4. Μην τολμήσεις και ακουμπήσεις την ομελέτα με το σπανάκι.
2: Κατερίνα, εργαζάκι, εμείς οι ζάμπλουτοι πριν το μπραντς.
0: Μην τολμήσεις να ακουμπήσεις.
2: Πριν δουλέψουμε.
0: Μην μου κάνεις εμένα κόλπα έξω από το τζάμι.
1: Μαριά, Κατερίνα, μα θες παρήγγειλε κι εσύ.
0: Όχι, κατάλαβα, θέλω να τρώνε το δικό μου. Να ρέψω εγώ, να μην πάω φάω το πρωινό μου όπως πρέπει, να χάσω την πρωτεΐνη μου.
2: Το ξέρω, είναι πιο νόστιμο. Πολλοί το λένε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Τι είπες ότι θα πάρεις?
0: Θα πάρω ομελέτα με σπανάκι και έχει μέσα και ξινομιζήθρα.
1: Από το νέο μενού είναι αυτό εδώ.
2: Έκανε, δεν το πιστεύω. Εντάξει,
0: χαμός. Δεν πιστεύω, άμα δεν σου δίνω μια μπουκίτσα.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να δοκιμάσω. Εγώ τρώω αυτό που τρώω κάθε μέρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το μπραντ, το απλό, το λιτό, το απέριτο. Εμείς οι ζόμπλουτοι ξέρουμε να τρώμε. Κατάλαβες, δεν είμαστε.
0: Τι τρώ κάθε μέρα, αυτή μία τρώ αυγά, την άλλη τρώ γιαούρτια.
1: Χθε έφαγε ένα γιαουρτάκι με μέλι.
2: Τέλειο ήταν, παιδιά, το
1: κάνω. Να ξέρει ότι το ζήλεψα και το είδα άδειο.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Ο Καπνίδης, δεν ξέρω, ειδικά και εδώ τρώει με τόση όρεξη που θες να του φας το ίδιο από αυτό που τρώει οπωσδήποτε.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, πες μου, που τους βλέπεις όταν τρώνε και το απολαμβάνουν τόσο που θες να το...
2: Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Παιδιά, το φαγητό το απολαμβάνω. Αν είναι να μην το απολαύσω, τι το τρώω.
0: Πώς να δυνατήσεις δίπλα του.
2: Ναι. Δεν θέλω να δυνατήσω, το έχω πει. Δεν θέλω και δεν θέλω να κάνω καμία έκπτωση ούτε στο αυτοκίνητο που θα μπω μέσα. Μ' αρέσουν τα ωραία τα αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε, το Citroën σε 3 είναι αυτό που μου αρέσει, γιατί είμαι και οικολόγος, είμαι και ηλεκτρολόγος, είμαι και κινησιολόγος. Όλα αυτά μαζί λοιπόν τα βρίσκεται σε ένα μοναδικό αυτοκίνητο από τη Citroën, το ηλεκτροκίνητο σε 3 που έχει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνηση στην καθημερινότητά σας και απίστευτη οικονομία. Ως και 5.600 ευρώ είναι η έκπτωση που γίνεται, το όφελος που έχει κάποιο που αγοράζει το αυτοκίνητο, 17.900 ευρώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range. Το νέο EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα και να έχουν οικονομία. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα το βρείτε εκεί.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται έτσι στο τελευταίο Love Traffic της ημέρας. Love Traffic. Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα στις εξόδους Εθνικής. Βέβαια, προς το κέντρο τα πράγματα είναι αρκετά φορτωμένα. 62 μαρτύρων, εννοείται, είναι μια δόση που πάντα έχει τη ζήτησή της. Όπου υπάρχει Φανάρι, Λεωφόρος Κνωσού, Δημοκρατίας, αλλά και στην Εύανση εδώ προς το κέντρο. Βλέπω στην Ικάρου και Καζατζίδη, Ικάρου και όλο το μήκος της, όπως πάμε προς αεροδρόμιο, είναι όλο κόκκινη. Ενώ αρκετά προβλήματα θα έχετε αυτοί που πάτε προς τον Άγιο Νικόλαο. Από το ύψος στο Κοκκίνη Χάνι μέχρι και τις Γούρνες και πιο μετά, λόγω έργων, υπάρχουν αρκετά θέματα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε και την αύριο Παρασκευή 6 ώρα. Δίνουμε το ραντεβού μας για να ξυπνήσουμε παρέα όπως κάθε μέρα. Τα φιλιά και την αγάπη μας έχετε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων.

0: γιατί είμαι super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
1: Mini Maggio, mommy cool.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πεμπτούλα, είναι τέταρτη ημέρα του Ιούνιου. Είμαστε λίγο μετά τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε σε αυτή την κατάσταση με χέρια ψηλά. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Αυτός ήταν ο Harry Styles, As It Was, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι Αγγελίνα Σταματάκη. 4 Ιουνίου σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η αδερφή μου η Νίνα. Βέβαια, την ίδια ημερομηνία γράφει στο βιογραφικό της και η Αντζελίνα Τζολί. Αλλά μεταξύ μας, προσωπικά για μένα, η μεγάλη στάρ σήμερα είναι η αδερφούλα μου και θέλω να της ευχηθώ χρόνια πολλά, με μεγάλα φτερά, με φως. Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ για όλα. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια σε αυτόν τον κόσμο, Νίκο Απέργη και Αυτά τα χίλια.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 29 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει τρία αποφορά και έχει υπέροχο καιρό. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλαο. 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω λίγο αργότερο ότι θα ίσως ρίξει 2-3 ψυχαλίτσες. Δεν βλέπω όμως κάτι ανησυχητικό. Θα δούμε τώρα. Μαζί μας λοιπόν πάντοτε με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Λαβρίτιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε John Legend και Save Room.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Roxette, Listen to Your Heart. Κι όμως η φετινή κατάταξη του European Best Destinations για το 2026 είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με 5 παραλίες της χώρας μας να βρίσκονται μέσα στις 10 καλύτερες της Ευρώπης. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους κατέκτησε τη δεύτερη θέση, η Φτέρη στην Κεφαλονιά την τρίτη, ενώ το Ελαφωνήσι, το δικό μας, βρέθηκε στην τέταρτη θέση για τα κρυστάλλινα νερά του και φυσικά τη ροζ άμμο του. Στη δεκάδα συναντάμε επίσης τη Ρωβινιά και την Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα, ολοκληρώνοντας έτσι μια εντυπωσιακή ελληνική παρουσία. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω, ότι τελικά από όλες αυτές τις λίστες το σημαντικό είναι ένα: όλες οι ελληνικές παραλίες είναι πραγματικά μοναδικές από άκρη σ' άκρη της χώρας. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Το Cicada Weekend έρχεται σε λίγες μέρες και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Και χτες θέλω να σας πω ότι μιλούσα με τη φίλη μου την Αλεξία που ζει στο Ρότερνταμ και έχει πάει ήδη στις δύο συναυλίες του Harry Styles και θέλει να πάει, λέει, και σε τρίτη που είναι στο Λονδίνο. Τι να πω, οι συναυλίες είναι πραγματικά μια μαγική εμπειρία και εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 το γνωρίζουμε και γι' αυτό σας δίνουμε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι. Με ένα μόνο pass, το Love Pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio.

10 μάγισσες εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα σε κάτι έτσι πολύ ωραίο, σε ένα όνειρο, στο σμαραγδένιο όνειρο, που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή τη ζωή σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε του υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-370. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
4: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you go. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών

0: ορισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλημέρα, καλημέρα! Πεμπτούλα, σήμερα λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και ξεκινάμε με Τίνα Τέρνερ.

0: ξαναβήσει λέει πως είναι αστείο, αλλά αυτό που θα σας πω τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω αστείο ή τρομακτικό. Υπάρχουν λοιπόν ειδήσεις που ξεκινούν έτσι σαν αστικός μύθος, αλλά είναι απόλυτα αληθινές. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να περπατάτε σε ένα δρόμο της Νέας Υόρκης και ξαφνικά να βλέπετε ανθρώπους να βγαίνουν από ένα φρεάτιο. Και όμως αυτό ακριβώς προσπαθούν να εξηγήσουν οι αρχές της πόλης, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με αγνώστους να κινούνται μέσα στο τεράστιο δίκτυο υπονόμων και να εμφανίζονται σε διαφορετικές γειτονιές του Brooklyn και του Queens. Οι αρχές τονίζουν ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς υπάρχουν τοξικά αέρια, κίνδυνος για πλημμύρα και ασταθείς επιφάνειες, που μου φαίνεται απόλυτα λογικό. Μάλιστα, όταν ένας πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία και σκέφτηκε να τους επλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν από αυτά τα φρεάτια, η απάντηση που πήρε ήταν απλή: μην το παίξεις Batman, απλώς κάλεσε την αστυνομία. Δεν ξέρω, ανατρίχιασα. Και κάπως έτσι λοιπόν ένα από τα πιο περίεργα μυστήρια των ημερών εξελίσσεται κάτω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης όλα αυτά. Εμείς επιστρέφουμε όμως εδώ, παρέα με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λαντιμέρι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει μια ζεστή μέρα και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ορμότητας μέχρι ρεφριγκραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Επίσης βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 28 10 254 222.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά concepts για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
8: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, Show Easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιες ιδέες που είναι τόσο απλές που απορεί κάποιος πώς δεν τις σκέφτηκε κάποιος άλλος νωρίτερα. Σε μια πόλη λοιπόν της Ολλανδίας, φοιτητές μένουν δωρεάν σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων, όχι για να προσφέρουν νοσηλευτική βοήθεια, αλλά κάτι εξίσου πολύτιμο. Χρόνο, παρέα και καθημερινή ανθρώπινη επαφή. Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια και φαίνεται πως ωφελεί και τις δύο πλευρές. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν νιώθουν λιγότερο μόνοι, ενώ οι νέοι αποκτούν εμπειρίες, ιστορίες ζωής και μία σχέση με μία γενιά από την οποία έχουν πολλά, μα πάρα πολλά να μάθουν. Και ίσως η πιο όμορφη φράση να είναι αυτή που είπε η υπεύθυνη του προγράμματος: δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες επενδύσεις για να αλλάξεις μια κοινωνία. Μερικές φορές αρκούν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν λίγο από τη ζωή τους. Και η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή που όλοι είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, η πραγματική συντροφιά μοιάζει πιο πολύτιμη από ποτέ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη.

0: το.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

0: Ed Sheeran και Azizam εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε το κορίτσι μου.
1: Γεια σας.
0: Ράνια Πιλάλη, πάλι δεν σου άνοιξα το μικρόφωνο.
1: Azizam το λένε.
0: Azizam.
1: Azizam εγώ νόμιζα.
0: Azizam και νομίζω ότι σημαίνει σ' αγαπώ.
1: Ναι, έτσι.
0: Στο αφιερώνω, κορίτσι μου.
1: Αγάπη μου, ευχαριστώ.
0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 4, μην ξεχνιόμαστε. Κορίτσι μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά τελικά, σύμφωνα με τους γιατρούς που αποφάνθηκαν για την υγεία μου από το πρωί. Όχι ότι έχω κάτι.
0: Ήταν η μέρα γιατρών σήμερα.
1: Ήταν η μέρα που τους είχα πάρει όλους έτσι.
0: Σε αγχώνει εσένα αυτή η μέρα?
1: Καθόλου, μου αρέσει.
0: Σου αρέσει, ε?
1: Γιατί ακούω μέχρι στιγμής καλά νέα.
0: Νομίζω ότι αυτή η περίοδος έτσι μας πιάνει όλους τους ανθρώπους. Έχουμε κάποια περίοδο, πάμε σε όλους τους γιατρούς. Οδοντίατρο.
1: Εγώ έχω και το άλλο το θέμα. Τι? Τώρα. Θέλω να πάω, να πληρώσω και να μου πούνε ότι έχω και κάτι. Γιατί αν πάω και μου πούνε ότι είναι όλα καλά, νιώθω ότι έχω δώσει τα λεφτά μου τσάπα.
0: Γλυκιά
1: δεν ξέρω,
0: μου.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Να μην εύχεσαι τέτοια πράγματα.
1: Καλά, προφανώς αστειεύομαι, αλλά σου λέω, για παράδειγμα, λέω στον γιατρό μου τώρα, δεν μπορώ να αδυνατήσω. Προσπαθώ, δηλαδή, κάνω διατροφή. Δεν χάνω 500 γραμμάρια ούτε μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Μου, δεν χρειάζεται.
1: Τι έχω, μου λέει δεν έχεις τίποτα. Λέω μα κάτι έχω, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, άκουσα, είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι. Τι θέλω εγώ με σένα, πες μου πώς αισθάνεσαι με αυτό το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Το λατρεύω. Ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Μουσική δική του φυσικά και στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη. Αγαπώ Ελεάνα
1: Βραχάλη. Ό,τι γράφει αυτή η γυναίκα είναι καταπληκτικό.
0: Αλήθεια. Κυκλοφορεί από την Panic Records και είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε.
2: Love 102,8. Πρώτη μετά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αν είχες έρθει πιο νωρίς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και φυσικά μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Ακούμε Bruno Mars και Locked Out of Heaven.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
11: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
10: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
12: Mini Maggio, Mami Cool.
13: Ξεκίνησε σαν σκέψη.

0: και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
1: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο μετά τις 12, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη.
11: Η πρώτη σκέψη

Τιτανίρο, θέλω να με κρατάς. Μάθατε τα νέα? Το νέο website του Love Radio Κρήτης 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου μα όπου κι αν βρίσκεστε. Και για εσάς που θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας σλότ και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Και συνεχίζουμε με Olivia Dean και Man I Need.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Μια ζωή μαζί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα είναι 29 βαθμοί. Έχει 3 αποφοράκια, δεν έχει καθόλου αραία. Είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και για τη συνέχεια έχουμε Γιάννη Κότσιρα και Σασμό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις.
1: Αυτός ήταν ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Και πάμε στο διακρότημα Ηρακλείου που έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις για α και β λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμη και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση και θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Κερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και να δώσουμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 21 00 45. Γιατί σε αυτά τα ζητήματα στην εκπαίδευση η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο.
2: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του σίγκλ «Φωτιά στη νύχτα» και είμαι σίγουρη ότι αυτό το κομμάτι θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι. Σε μουσική δική του λοιπόν και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, κυκλοφορεί από τη Heaven Music και θέλω να σας πω ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι από τις πρώτες συναυλίες που πήγα ποτέ και τον έχω έτσι σε πολύ ξεχωριστή, έτσι, σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος μέσα στην καρδιά μου και ανυπομονώ γιατί έπεται. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτη 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Everything But The Girl Missing εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Έχουμε το ραντεβού μας αύριο την Παρασκευή, δηλαδή στις 10. Και ξέρετε, μέχρι τότε να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall, το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Ξεκινάμε την παρέα μας με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4. Ξεκινάμε πρώτη ώρα με Αντώνη Ρέμο και Τρέμω.

Ακούσαμε Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Please, Please, Please στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη μας. Εννοείται είναι καλοκαίρι, τέτοιες θερμοκρασίες πλέον θα πρέπει να μας γίνουν συνήθεια. Στο Ρέθυμνο 30 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, μου δείχνει λίγα σύννεφα, αλλά θεωρώ ότι είναι αμεληταία για όποιον θέλει να πάει στη θάλασσα. Και στον Άγιο Νικόλαο 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία με ασθενής βροχή. Τώρα αυτό ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει. Θα δείξει αν θα βρέξει στον Άγιο Νικόλαο, αν και δεν νομίζω, αλλά έχετε στο νου σας και αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαίο. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Love 102,8. Πρώτη

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το ολοκένουργιο κομμάτι του «Τι θέλω εγώ με σένα». Είναι ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Έχει γίνει ήδη χαμός στα social media και στο TikTok. Παίζει πάρα πολύ το κομμάτι σε μουσική δική του και στίχους από μοναδική Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Το ακούσατε εδώ αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει από τη Χερσόνησο και στη Δήμητρα που μας ακούει από το Γέρακα στην Αθήνα εκεί πέρα, να μας στείλει να μας πει τι καιρό κάνει στην Αθήνα. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Ramon και Tonight και επιστρέφουμε να στείλουμε κι άλλα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
5: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
8: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 30 07 79.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα θα σας πάω στην Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που έχουν χαρακτηριστεί ως blue zones, δηλαδή περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο με καλύτερη ποιότητα ζωής. Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες είναι εκείνη του κύριου Σταμάτη, που τη δεκαετία του 70 διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα τελικού σταδίου και σύμφωνα με τους γιατρούς είχε μπροστά του μόνους λίγους μήνες ζωής. Εκείνος λοιπόν αποφάσισε να επιστρέψει στην Ικαρία, στον τόπο που μεγάλωσε. Άρχισε να ζει πιο απλά, να καλλιεργεί τον κήπο του, να τρώει τα δικά του προϊόντα, να πίνει βότανα, να βρίσκεται καθημερινά με φίλους και να ακολουθεί πιο χαλαρούς ρυθμούς του νησιού, που το νησί αυτό ούτως ή άλλως έχει χαλαρούς ρυθμούς. Με τα χρόνια όχι μόνο συνέχισε να ζει, αλλά τα προβλήματα υγείας του υποχώρησαν. Ο κύριος Σταμάτης έζησε περίπου 4 ακόμη δεκαετίες. Φυσικά κανείς δεν λέει ότι η μακροζωή έχει μία και μοναδική εξήγηση, όμως οι ειδικοί συμφωνούν ότι η διατροφή, η κίνηση, οι ανθρώπινες σχέσεις, η επαφή με τη φύση και κυρίως η μείωση του καθημερινού άγχους παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και ίσως τελικά το μεγαλύτερο μυστικό της μακροζωίας να μην είναι το τι προσθέτουμε στη ζωή μας, αλλά το τι αφαιρούμε από αυτήν. Και στην Ικαρία, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι, το άγχος, η ρόλη και η περιττή ταλαιπωρία απλά

0: Ο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Ωμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς Club for Paws, φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Πού είναι η αγάπη, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να σας πω για τα φορτιστήρια διακρότημα Ηρακλείου τώρα, όπου έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Έχει και summer camp. Εκεί γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Τα φροντιστήρια διακρότημα θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810 210 045. Πάμε τώρα σε μουσική και Michael Jackson, ο Θεός, ο βασιλιάς της pop, θα μας πει They Don't Care About Us.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ώρα κοντεύει 2, έχουμε κάνει ήδη μία ώρα παρέα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα για μένα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω έναν πολύ ενδιαφέρον όρο στην ψυχολογία που αφορά τη λήψη αποφάσεων. Θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρεμός,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

0: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
0: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
0: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα παρέα. Είμαι η Ράνια Φιλάλη, είναι 5η, 4 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μαζί μας και σήμερα φυσικά το εστιατόριο Καστέλα.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να σας πω για αυτό που σας είπα πριν για τις λήψεις αποφάσεων. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον όρος στην ψυχολογία και τη λήψη αποφάσεων που λέγεται satisficing. Η λέξη προέρχεται από το συνδυασμό δύο αγγλικών λέξεων, το satisfy που σημαίνει ικανοποιώ και το suffice που σημαίνει αρκώ ή είμαι αρκετός. Τη θεωρία αυτή διατύπωσε ο οικονομολόγος και ψυχολόγος Herbert Simon και λέει κάτι πολύ απλό και πολύ χρήσιμο ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται πάντα να ψάχνουμε την τέλεια επιλογή. Συχνά είναι καλύτερο να επιλέγουμε κάτι που είναι αρκετά καλό και καλύπτει τις ανάγκες μας, αντί να εξαντλούμαστε κυνηγώντας το απόλυτο. Με άλλα λόγια, το satisficing μας θυμίζει ότι η τελειομανία πολλές φορές μας κρατάει στάσιμους, ενώ η επιλογή που είναι αρκετά καλή μας βοηθάει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο ήρεμα και συχνά με καλύτερα αποτελέσματα. Ίσως τελικά η ευτυχία να μην κρύβεται στο να βρούμε το τέλειο, αλλά στο να αναγνωρίσουμε πότε το αρκετά καλό είναι ήδη αρκετό. Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλης Φάμελος, για τη συνέχεια όλα είναι μπροστά.

0: Ακούσαμε Maroon 5 και Memories στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πελάλη. Θα σας πω τώρα εγώ για αναμνήσεις. Τώρα τυχαία συνέβη αυτό, δεν ξέρω. Έπεσε το μάτι μου εδώ στα social που χάζευα σε μία απόδειξη του σούπερ μάρκετ στο, το 2000, τότε που πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ το 2000 και πληρώναμε ακόμα σε δραχμές. Και θέλω να σας πω τώρα τι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Γάλα γνωστή σε φίρμα, στο 2000 το παίρναμε με 0,98 ευρώ τις τότε δραχμές. Το βούτυρο με 1,87 ευρώ, που τώρα κάνει 3 ευρώ και κάτι. Τα μακαρόνια με 56 λεπτά. Μιλάμε τώρα, δεν γίνεται να μην γίνεις νοσταλγός του παρελθόντος. Η αλήθεια είναι ότι η νοσταλγία τώρα χτύπησε κόκκινο για διάφορους λόγους. Ακούμε Αντώνη Ρέμο, μείνε λίγο στη γραμμή.
1: Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you go. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Αγάπη, τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Die with a smile στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι μεσημεράκι Πέμπτης. Ήρθε η ώρα να πάρουμε καφεδάκι στο χέρι εδώ από το υπέροχο Love Cafe μας. Ο καφές δεν είναι μια καθημερινή συνήθεια εδώ στο Love Cafe. Αν έρθετε κι εσείς, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σαν αν έχετε φωνή. Αν έχετε ιδέες, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Εδώ πέρα σας δίνω η επιλογή να κάνετε ένα podcast δικό σας. Σας δίνεται ο χώρος, ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe βρίσκεται στο καψί σας story, εδώ που είναι και το στούντιό μας. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα είναι εδώ και σας περιμένει. Μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast ξεκινάει. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες με είναι ο Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθι.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο καψί Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Dua Lipa και Elton John, Cold Hearts, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είναι μεσημεράκι Πέμπτης, λίγο πριν τις 3. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Είναι απόγευμα Πέμπτης που έρχεται. Να ξέρετε ότι στο κέντρο του Ηρακλείου, όσοι έχετε σκοπό να κατεβείτε, γίνονται κάποια έργα στην Αγίου Μινά και καλοκαιρινού, οπότε να είστε έτοιμοι και να οπλιστείτε με υπομονή. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ είμαστε. Καλησπέρα και σε όσους τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι 5η, 4 Ιουνίου, λίγο μετά τις 3, μαζί με το εστιατόριο Καστέλα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Δήμος Αναστασιάδης με το «Εσύ». Love Radio Crete 102,8. Είναι επίσημα καλοκαίρι και καλοκαίρι χωρίς συναυλίες γίνεται, δεν γίνεται. Και εμείς εδώ σας δίνουμε τη δυνατότητα να απολαύσετε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα και Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού Love Radio Crete στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού για να πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας ή όποιον θέλετε να απολαύσετε αυτές τις συναυλίες. Καλή επιτυχία! We

Ήταν η Νατάσα Μποφίλιου με το μέτρημα. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Και μιας και μιλάμε για μέτρημα, πάμε να δούμε πώς γίνεται να αποταμιεύουμε κάποια χρήματα. Γιατί όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να βάζουν χρήματα στην άκρη έχουν απλώς μεγαλύτερο μισθό από εμάς, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Τις περισσότερες φορές η διαφορά βρίσκεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες και αποφάσεις που αυτοί οι άνθρωποι τις παίρνουν πλέον σχεδόν μηχανικά. Μερικές από αυτές τις συνήθειες που έχουν υιοθετήσει στην καθημερινότητά τους όσοι καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα είναι, για παράδειγμα, να διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Το έχω κάνει και εγώ, λειτουργεί, πιστέψτε με. Να μην σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές και να τα χρησιμοποιούν. Είναι επίσης να ακολουθούν πάντα μία λίστα όταν πηγαίνουν για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, χωρίς κάτι περιττό μέσα στη λίστα. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι, αποφεύγουν δηλαδή το delivery, αντί να αποταμιεύουν όταν ό,τι περισσέψει μάλλον στο τέλος του μήνα, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Βάζουν πρώτα τα χρήματα στην άκρη αφού πληρωθούν και μετά ξοδεύουν ό,τι έχει μείνει. Αυτές είναι κάποιες λίγες έτσι μικρές συμβουλές από εμένα, τη Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο, για να κάνετε μια μικρή αποταμίευση. Νίκος Βέρτης και Αμίρ, οι λέξεις αγαπώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
8: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα ετοιμαστείτε για ένα μικρό ταξίδι δίπλα στο κύμα, μέσα από γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Στο εστιατόριο Καστέλα, η θάλασσα αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του μενού. Οι πρώτες ύλες ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους και η προσέγγιση στη κουζίνα δίνει έμφαση στη γεύση αλλά και την ισορροπία. Η δημιουργικότητα συμπληρώνει την εμπειρία διατηρώντας μια σύγχρονη ματιά στη θαλασσινή κουζίνα. Βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810-307-79 θα καλέσετε για να κάνετε την κράτησή σας.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν ο Νίκος Οπέργης, αυτά τα χίλια. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που διάβασα και εγώ εδώ. Εάν πάρετε ένα ημερολόγιο του 2026 και ένα ημερολόγιο του 1914, θα διαπιστώσετε ότι έχει ακριβώς την ίδια διάταξη. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου πέφτει ακριβώς την ίδια ημέρα όπως το 1914. Αυτό συμβαίνει λόγω του τρόπου που λειτουργεί το γρηγοριανό ημερολόγιο. Το μοτίβο ημερών και ημερομηνιών επαναλαμβάνεται σε κύκλους. Κάθε 28 χρόνια, έχουν περάσει 4 κύκλοι βέβαια από τότε, εφόσον βέβαια τα δίσεκτα έτη ευθυγραμμίζονται με τον ίδιο τρόπο, συμβαίνει αυτό και έχουμε το ίδιο ημερολόγιο ακριβώς με το 1914. 114 χρόνια, σωστά το είπα, 112, συγγνώμη, χρόνια μετά. Αντώνης Ρέμος, τώρα το Σάββατο.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: 8,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβέλ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

ήταν οι μέλισσες 30-40. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Και τελικά η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν το λέμε εμείς, το λένε έρευνες αυτό που θα σας πω τώρα. Η ενηλικίωση ξεκινάει μετά τα 30, να ξέρετε. Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει δομή μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας των 30. Οι επιστήμονες λοιπόν εντόπισαν ότι ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην εγκεφαλική ανάπτυξη συμβαίνει σε αυτή την ηλικία, φέρνοντας ουσιαστικά τότε τη συναισθηματική ωριμότητα, τη σταθερότητα, τη λήψη αποφάσεων και όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ηλικία. Οπότε μην αγχώνεστε αν νιώθετε 20 ή αν είστε 30 και νιώθετε 20 και κάπως έτσι πάει. Μου λύσε και εμένα τις απορίες που είχα έτσι στις δικές μου αυτές οι έρευνες. Πολύ ωραία. Αν αβήσει τώρα θα ακούσουμε. Προτιμώ.

Black Eyed Peas και Meet Me Halfway στο Love Radio Crete 102,8. Μόλις το ακούσατε εδώ. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο μοναδικός Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι Παρασκευή, 1 η ώρα στο καθημερινό μας μεσημεριανό ραντεβού. Είναι 5η απογευματάκι, προς απογευματάκι, θα έρθει το βράδυ, είναι μια ωραία βραδιά, καλοκαιρινή, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, κάντε τη βόλτα σας, έτσι να χαλαρώσετε λίγο από τη δουλειά και από την καθημερινότητα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, θα τα πούμε αύριο, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται
9: λάνου. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί.

0: Ξεκινάμε με Θάνο Πετρέλη.
1: Καλέ, έχει γίνει χαμός με το Θάνο Πετρέλη τώρα.
0: Τι έχει πάθει αυτός? Καταρχάς τα μάτια του ολοίδια, έχει λίγο μεγαλώσει, έχει πάρει αυτό το ρημέ.
1: Ναι, το ρημέ είναι γυμναστηριακός.
0: Να, σαν και εμάς.
1: Σαν και εμάς. Ακριβώς, σαν και εμάς, όπως το πες. Πλούσιο μαλλί, σαν και εμάς. Και κάνει παρέα με Κατερίνα Λιόλιο, από ό,τι έχω δει στα σχόλια.

0: Άγια Ντόριου. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Πεμπτούλα. Μέρα 4 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ παρέα σας. Παίρνω ένα σκητάλι από τη Ράνια την Πιλάλη, την οποία έχω και απέναντί μου. Μαζί θα πάμε έως και τις 7 στο ραδιόφωνο. Για να
1: κάτσουμε μέχρι τις 7.
0: Θες ψήνεσαι να το κάνεις εξάω.
1: Έλεγα να πάει ένα γυμναστήριο.
0: Τι είναι αυτό με τα γυμναστήρια? Όλος ο κόσμος έχει ξεχυθεί στα γυμναστήρια. Γυμναστήριο, γυμναστήριο. Δευτέρα πήγες. Το Αγίου Πνεύματος.
1: Δεν πήγα, ήταν κλειστά. Αλλιώς θα πήγαινα, είχα χρόνο.
0: Στο ίδιο πάμε.
1: Στο ίδιο
0: ήταν
1: πάμε.
0: Ανοιχτά.
1: Ανοιχτά ήταν.
0: Έχασες μια μερούλα γυμναστήρια.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, ένα γυμναστηριάκι νομίζω είναι η εποχή του. Αν δεν πας τώρα γυμναστήριο.
1: Εγώ άργησα. Πώς... Κάθε χρόνο αυτό παθαίνω, να ξέρεις, Χάρη. Δηλαδή και... ξεκινάω μετά το Πάσχα, ενώ θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει. Βασικά, κανονικά δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ.
0: Αχ, αυτά τα θεωρητικά.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Αλλά άντε τώρα κάντο εσύ. Όταν ειδικά έχεις την κούραση όλη τη σεζόν και τέτοια, θέλει λίγο να ξεκουραστείς. Μετά έρχεται τα Χριστούγεννα.
0: Τι μετά να πας, τώρα, έρχεται. Τα Χριστούγεννα
1: το...
0: κρυώνουμε.
1: Δεν πας. Μετά έρχεται το Πάσχα με τα αρνιά και όλα αυτά. Τι να πας μετά. Και τώρα είναι οι παραλίες και άντε τώρα να βρεις πάλι χρόνο να πας.
0: Και να σου κάνει το μαγιό. Ναι. Το μαγιό σου κάνεις ένα φέτος?
1: Όχι, ούτε ένα.
0: Υπάρχει λύση να πάρουμε άλλο μαγιό? Δεν υπάρχει.
1: Πήγα, πειράσε με.
0: Υπέροχη, υπέροχη. Πάει ο κόσμος στο γυμναστήριο. Πάμε κι εμείς, κακομύριδες, τι να κάνουμε.
1: Κούτσα, κούτσα, εκεί θα τα καταφέρουμε.
0: Γιώργος Αμπάνης, αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8. Τι θέλω εγώ με σένα.
2: Love 102,8.

0: Βέντο και Δάφνη Λόρενς. Για καλώς σε βρήκα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς λίγο τα πιο μεγάλα παιδιά. Θυμόμαστε εκείνο το εκπληκτικό Mad VMA με την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Στον Βέντο.
1: Α, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Είσαι κι εσείς στα πιο μεγάλα παιδιά.
1: Είμαι κι εγώ στα πιο μεγάλα παιδιά.
0: Έλα, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν. Όλα ήταν ωραία. Ξέρεις τι έλεγα πριν πιο μεσημέρι, τώρα που ήμουν εγώ εδώ. Έπεσε το μάτι μου σε μία απόδειξη σούπερ μάρκετ του 2000. Που ήταν ακόμα δραχμές. Στα social, έτσι που έκανα scroll.
0: Όχι, σπίτι σου.
1: Όχι. Okay. Και είδα τις τιμές τώρα από γάλα, φρέσκο γάλα, ας πούμε, γνωστής εταιρείας. Ένα, όχι ένα, 98 λεπτά.
0: Με δραχμές, δηλαδή.
1: Όχι, με μετατροπή σε ευρώ. 98 λεπτά. 56 λεπτά τα μακαρόνια.
0: Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι. Και το θυμάμαι να ήμουν τύπου δημοτικό. Μου έδινε ο μπαμπάς μου 1000 δραχμές. Για αυτούς που είναι μικροί.
1: Από τους πλούσιους.
0: Όχι, περίμενε, δεν ήμουν. Ήταν μοιρασιά το χιλιάρικο. Για αυτούς που είναι τώρα μικροί, είναι 3 ευρώ οι 1000 δραχμές. Και πήγαινα στο κρυωστό σουβλατζίδικο και έπαιρνα 2 πιτόγυρα, ένα δικό μου, ένα της αδερφής μου, 2 αναψυκτικά, ένα δικό μου, ένα της αδερφής μου και μου γύριζαν και 100 δραχμές ρέστα.
1: Να πάρεις το λεωφορείο κιόλα. Είχες και για το λεωφορείο.
0: 2,70 δηλαδή κάνανε τα 2 πιτόγυρα και τα 2 αναψυκτικά.
1: Ναι, εγώ πήγαινα με 1000 δραχμές για καφέ Σάββατο απόγευμα.
0: Βγαίναμε με 1000 δραχμές.
1: Λεωφορείο κανονικά, να πάω και να έρθω και το πιτόγυρο. Με 1000 δραχμές.
0: Τι ζούσαμε τότε.
1: Ας μην γίνουμε νοσταλγοί του παρελθόντος τώρα, χάρη μου.
0: Πήγαινε τώρα να κάνεις πόδια στο γυμναστήριο, Ράνια μου.
1: Αυτό θα κάνω, να ξεχαστώ.
0: Whitney Houston και Enrique Iglesias εδώ στο Love Radio Crete.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπερδίπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε στην Ελένη Φουρέιρα στις 3 του Αυγούστου, στη συναυλία του καλοκαιριού και σε πολλές ακόμα, δεν έχετε παρά να μπείτε στο διαγωνισμό μας. Όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass, γιατί το Love Radio Crete 102,8 για ακόμα μια χρονιά δίνει την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς ή τυχερές να απολαύσουν από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως η Ελένη Φουρέιρα που μόλις ακούσαμε, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Θοδωρής Φέρης, ο Στέλιος Ρόκος και ο Γιώργος Σαμπάνης, του οποίου το τραγούδι ακούσαμε και αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις λίγο πριν. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού, απλά και ωραία και εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό Love Pass για εσάς και άλλο ένα άτομο της επιλογής σας. Είναι η αλήθεια, είναι διαγωνισμός που ξετρελαίνει. Εγώ ήδη έχω πάρει μηνύματα από φίλους και μαθητές και μαθήτρες που θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν. Μπαίνετε, ακολουθείτε τα βήματα και κερδίστε.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και κονδυλάκια και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

Έλλη Κοκκίνου και Νίνο. Και θέλοντας να σου πω, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις πεντούλα σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Προ-Παρασκευή ακούγεται πιο ωραία, δεν συμφωνείτε? Είναι το Σαββατοκύριακο που έρχεται, είναι του Ιουνίου, είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Και από σήμερα έως και τις 7 του Ιουνίου, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος είναι η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας, παρουσιάζουν τη Λύση Στράτη του Αριστοφάνη, εδώ δίπλα, στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Μέχρι και την Κυριακή, από σήμερα που έχουν πρεμιέρα. 8.30 ώρα το βράδυ, έναρξη, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας της ομάδας, οι συντελεστές επιλέγουν έτσι ένα έργο που παρά το πέρασμα των αιώνων παραμένει επίκαιρο. Μεταφέρουν το ισχυρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης απέναντι στον πόλεμο. Καταλαβαίνετε ότι πιο επίκαιρο δεν θα μπορούσε να είναι. Μέσα από ένα χιούμορ, μέσα από τη σάτυρα αυτή του Αριστοφάνη, η παράσταση αναδεικνύει και τη δύναμη της συλλογικότητας και την αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε όλοι και την ανθρώπινη της συνεννόηση που πολλές φορές αυτή λείπει. Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών, ενώ η γενική είσοδος είναι 7 ευρώ. Σε λίγο θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Πασίση για να μας μιλήσει για αυτό. Πολύ ωραία θα είναι. Και πέρυσι είχα πάει, είναι οι δάσκαλοι που μετά από το σχολείο κάνουν έτσι ένα χόμπι, το θέατρο. Το θέατρο τόσα έχει να μας δώσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

Μέσα από το love1028.gr ταξιδεύουμε μαζί παντού. Και πάμε τώρα για ένα τραγούδι πολύ πολύ ερωτικό. Mary J. Blige και U2 για τη συνέχεια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας θέλει.

0: Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, όπως σας είπα και προηγουμένως.
1: Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση μας. Εγώ τον γνωρίζω σε πολύ φιλικό πλαίσιο, είναι αλήθεια. Είναι συνάδελφος, είναι δάσκαλος. Και μας έρχεται όμως όχι για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση, αλλά να μιλήσουμε για το θέατρο, που είναι μέρος της εκπαίδευσης. Της παιδείας γενικότερα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, Χάρη. Την καλησπέρα μας στο ακροατήριό σου. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί.
0: Έχουμε εδώ θεατρική παράσταση. Ωραία θεατρική παράσταση των δασκάλων.
2: Έτσι. Μία από τις πολλές που έχουμε. Φέτος, με την ευκαιρία των 30 χρόνων, έχουμε επέτειο 30 χρόνια που λειτουργεί θεατρική ομάδα. Από το 1996 με την πρώτη παράσταση, το όνειρο του Σκιάχτρου. Έχουμε φτάσει σήμερα στο 26.
0: Απίστευτο.
2: Είναι η 24η παράσταση η φετινή. Προηγούμενα 29 χρόνια 23 παραστάσεις. Αλλά όταν λέμε 23 παραστάσεις, όχι 23 φορές. Βάλει επί 4 φορές, επί 5 μέσα στη χρονιά την κάθε
0: και
2: φορά.
0: Και τώρα είναι 4 φορές.
2: Όπως και σήμερα, από σήμερα που ξεκινάμε, 4 παραστάσεις. Πιστεύουμε ότι θα ικανοποιηθεί ο κόσμος που θα έρθει να το δει. Γιατί πρόκειται για μια παράσταση. Μπορεί να είναι 2.500 χρόνια πριν γραμμένη από τον Αριστοφάνη, το 411 π.Χ. Αλλά είναι επίκαιρος ο ποτέ. Βέβαια, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εμείς δεν το ξεκινήσαμε με αφορμή το τι συμβαίνει σήμερα, γιατί οι πρόβες ξεκινήσαν από το Σεπτέμβρη. Έτσι, και στη διάρκεια συνέβαιναν συγκρούσεις πολεμικές, γύρω, τριγύρω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Επίσης, είναι επίκαιρο διότι η Λυσιστράτη, ναι, έχει περνά το μήνυμα της ειρήνης, έτσι μέσω της ερωτικής αποχής που προσκαλεί τις φίλες. Αυτή γίνεται στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, θέλω να πούμε. Έτσι. Και είναι στην ουσία μια πράξη πολιτικής αντίστασης αυτό το πράγμα.
0: Ουσιαστικά στόχος μας είναι να μην έχουμε πόλεμο.
2: Ναι, δηλαδή είναι μια αντίσταση απέναντι όχι μόνο στον πόλεμο και σε κάθε μορφή πολέμου, αλλά στη βία της εξουσίας, αλλά και την έμφυλη κακοποίηση. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Η γυναίκα πρέπει να ακουστεί, πρέπει να ανοίξει το στόμα της, έχει μεγάλη δύναμη, έτσι. Και όλα αυτά τα μηνύματα περνάνε μέσα από την παράσταση.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτά τα έργα περνούν τόσα μηνύματα που αν κάτσουμε λίγο και σκεφτούμε και αναλογιστούμε, εμένα η γνώμη μου είναι ότι για αυτόν που θέλει να το δει, λίγο να διαβάσει την παράσταση. Τι θα δει λίγο πριν. Εγώ δηλαδή, όποτε πάω να δω κάτι αρχαίο, είτε τραγωδία, είτε κωμωδία, είτε οποιοδήποτε, πάντα μελετώ λίγο τι θα δω πρώτα.
2: Γιατί... Έτσι, καλό είναι αυτό, να είναι ενημερωμένος ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
2: Το τι θα δει.
0: Γιατί περνάει τα μηνύματα τα ωραία, τα οποία πρέπει να τα μπορείς να.
2: Ναι, εμείς έχουμε περάσει ένα μέρος μέσα από τις αναρτήσεις μας, μέσα από τη σελίδα, από το Facebook, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τι περίπου θα δει ο κόσμος, αλλά το καλό θα το δει όταν έρθει.
0: Να πούμε καταρχάς ότι είναι η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Έχει την παράσταση Λυσιστράτη του Αριστοφάνη εδώ δίπλα στο Αστόρια, στο κινηματοθέατρο. Είναι από σήμερα που ξεκινάει και μέχρι και τις 7 του μήνα στις 8.30
2: κάθε βράδυ.
0: Τι ωραίο! Είναι να πούμε ότι επίσης για παιδιά πάνω από 12 ετών.
2: Ναι, είναι πάνω 12 ετών. Ξέρουμε τώρα, βλέπουμε και τις σημάσεις στην τηλεόραση με το χαρακτηρισμό έτσι απρεπούς εκφοράς λόγου. Η Λυσιστράτη είναι αυτή, Αριστοφάνης είναι αυτός.
0: Βέβαια, το δικαιολογήσουμε.
2: Οπότε... Καλό είναι, δεν είναι για μικρά παιδιά. Βέβαια, καθημερινά τα παιδιά ακούνε πολύ περισσότερα βλέποντας από την τηλεόραση, βλέποντας ειδήσεις. Βλέπουν πολύ περισσότερα και περισσότερες σκηνές που δεν είναι της ηλικίας τους.
0: Έτσι.
2: Αλλά καλό είναι να είναι από 12 χρονών και πάνω. Παρόλο που θέλουμε τους μικρούς μας φίλους να δουν το δάσκαλό τους, να δουν τη δασκάλα τους, χαιρόμαστε πολύ. Αν έρθουν με αυτή την προοπτική και βγάζοντας στην άκρη κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να δουν ή να ακούσουν. Έτσι.
0: Που για να είμαστε ειλικρινείς, όπως λέγαμε και εκτός
2: μικροφόνου. Είναι Αριστοφάνης, δηλαδή, άμα κόβαμε πράγματα, έτσι έχανε όλο το νόημά του.
0: Όλο το νόημα.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Είναι δάσκαλοι όλοι αυτοί που παίζουν. Αυτό επίσης είναι σημαντικό.
2: Είναι κατά 90% διότι υπάρχουν και φίλοι και φίλες από άλλους επαγγελματικούς χώρους.
0: Έτσι,
2: από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Το κύριο μέρος είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Έτσι ξεκίνησε, αλλά εμπλουτίστηκε στη συνέχεια και με άλλους φίλους. Είχαμε, να σου πω την αλήθεια, και έλλειψη ανδρών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια έτσι.
0: Να το φροντίσουμε.
2: Οπότε θα προσκαλέσουμε και εσένα να έρθεις από τον χρόνο στην ομάδα μας.
0: Στο θέατρο. Όμορφα. Λοιπόν, εμείς βάζουμε μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και επιστρέφουμε. Θα κάτσεις λίγο ακόμα στην παρέα μου.
2: Βεβαίως.
0: Τέλεια.

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με τη Lana Del Rey και Summertime Sadness. Έχουμε μαζί μας τον Θανάση Πασίση. Είμαστε εδώ γιατί είναι η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Δεν είναι όλη η ομάδα, είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας.
1: Ο υπεύθυνος της θεατρικής
0: ομάδας. Ο υπεύθυνος θεατρικής ομάδας, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Πρωτοβάθμια νηπιαγωγή, δάσκαλοι και έχουμε ανοίξει και την αγκαλιά μας από την
1: Ναι, και από τον υπόλοιπο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
0: Πόσα χρόνια πίσω πάει αυτή η ομάδα?
1: Η ιδέα έπεσε το 1994.
0: Απίστευτε.
1: Για να φτιάξουμε μια ομάδα έτσι από μεράκι, από γούστο να κάνουν μεταξύ τους κάτι. Αυτό προχώρησε και το 1996 ήταν έτοιμη πια να βγει η πρώτη παράσταση, το όνειρο του Σκιάχτροπος, είπαμε. Mm-hmm. Έτσι. Και από τότε κάθε χρόνο ανεβάζει και μια διαφορετική παράσταση. Ενώ βλέπουμε άλλες ομάδες κάθε δύο χρόνια ή να παίζουν την ίδια παράσταση σε δύο χρονιές. Εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό σαν ομάδα, σαν θεατρική ομάδα. Διαφορετικές. Είχαμε κάποιες μικρές διακοπές όπως στην περίπτωση του COVID. Δύο χρόνια που έπαυσαν όλες οι εργασίες.
0: Οι εκδηλώσεις.
1: Και μάλιστα τότε που κόψαμε για COVID είχαν ξεκινήσει πρόβες για τον πλούτο του Αριστοφάνη να ανεβάσουν.
0: Να το. Και δεν βγήκε ποτέ με το μετά.
1: Δεν βγήκε ποτέ. Άλλη μια φορά είχε γίνει απόπειρα πάλι για Αριστοφάνη, πάλι δεν είχε βγει. Ήταν η τρίτη φορά αυτή. Και λένε άμα και τώρα δεν μπορέσουμε να δούμε.
0: Σήμερα. Δηλαδή, σήμερα
1: οπότε,
0: θα πάμε.
1: Αλλάξαμε με έργο στη στράτη, αλλά ο Αριστοφάνης παρέμεινε. Οπότε έχουμε τη χαρά και την τύχη, πιστεύω, έτσι, επιτέλους να παίξουν Αριστοφάνη που τόσο πολύ θέλαε όλη η ομάδα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Αχα.
1: Δεμένη, το ότι έχει κρατήσει 30 χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό. Κάθε καινούριο μέλος νιώθει αμέσως ότι ήταν από παλιά.
0: Θα τον
1: αγκαλιάσουν. Έτσι, τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι, 15, ηγείται η σκηνοθέτηση Γιάννα Κεφάλα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαν πειράσει και σκηνοθέτης ο Πέτρος Μαυροματίδης τα πρώτα χρόνια. Είναι μια πολύ δεμένη ομάδα.
0: Κάποιος...
1: Και δεν είναι μόνο για το θέατρο, γενικά είναι φίλοι. Και το κάνουν όλοι από μερά και αγάπη, τον ελεύθερο χρόνο τους τον αφιερώνουν στις πρόβες, ειδικά μετά το Μάρτι ή από το Πάσχα και μετά γίνονται δύο και τρεις πρόβες για να φτάσουμε στην τελική μορφή των παραστάσεων. Δεν θα ανασχετούν, κουράζονται, έτσι, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω τους δικαιώνει σχεδόν
0: τι
1: πάντα.
0: Όμορφο, τι όμορφο όλο αυτό. Μα θυμάμαι και πέρυσι, στο σχολείο ήταν και η Βαγγελιό και η Χρύσα. Και ενώ έβλεπαν, έχουμε πρόβα το βράδυ και αυτό κάπως με κουράζει. Ήθελαν όμως και τόσο πολύ να πάνε. Και την επόμενη μέρα ήταν και... Μπορεί να ήταν ώρες να πάει αυτό, αλλά ήταν με το χαμόγελο.
1: Ναι, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν σταματάνε τη δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το βράδυ παίζουν την παράσταση, το πρωί πάνε στο σχολείο κανονικά. Έτσι. Αν μπορέσει κάποιος διευθυντής να συγκριθεί, να τους δώσει κάποιες άδειες, έτσι, να ξεκουραστούν λίγο το πρωί. Αλλά σχεδόν πάντοτε μετά την παράσταση που ξέρεις, αργεί να τελειώσει, θα πάνε
0: βέβαια
1: να πίνουν και ένα κρασάκι μετά, θα κάνουν την παρέτσα τους, ξενυχτάνε την άλλη μέρα σχολείο. Αλλά τους δίνει άλλη δύναμη, άλλη όθηση και νομίζω και με περισσότερη διάθεση μέσα στην τάξη. Ειδικά αν έχουν πάει και μαθητές και έχουν δει τη δασκάλα τους, το δάσκαλό τους. Έτσι, είναι ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Σε βλέπουν με άλλα μάτια. Βλέπουν ότι αυτός μπορεί να είναι δάσκαλος, αλλά είναι σαν και εμάς.
0: Ναι.
1: Όταν το βλέπεις στο σανίδι πάνω.
0: Και ειδικά έτσι, όταν φοράει και το κοστούμι του ρόλου.
1: Έτσι, είναι κάτι το φοβερό, το καταπληκτικό. Είμαι πολύ τυχερός. Νιώθω τον εαυτό μου που ανέλαβα εδώ και τα 4-5 τελευταία χρόνια. Υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια εξαιρετική συνάδελφος νηπιαγωγός που έκανε τα πάντα, έπαιζε, έκανε ήχο, ήταν στον ήχο, ήταν στα φώτα. Ήταν υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας, η Ρένα Ιτερζάκη, η οποία μου παρέδωσε τα σκύπτρα και πιστεύω να φανώ αντάξιός της, έτσι, διότι πραγματικά έκανε καταπληκτική δουλειά. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το άτομο.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι και νομίζω οι διευθυντές ένα παραπάνω είναι πολυμορφικά όντα ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορούν να κάνουν από ήχο, μπορούν να κάνουν δημόσιες σχέσεις, μπορούν να κάνουν θέατρο, μπορούν να γράψουν
1: έτσι,
0: θέατρο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι κάτι το καταπληκτικό.
0: Πώς γίνεται η πρώτη ιδέα? Δηλαδή τώρα θα παίξουμε τη Λυσιστράτη, είναι σήμερα,
1: ναι,
0: να πούμε μέχρι και την Κυριακή στο Αστόρια.
1: Ωραία, ναι.
0: 8:30 ώρα. Και φαντάζομαι ότι αμέσως σχεδόν μετά, δηλαδή εκεί κάπου στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, αρχίζει να σκέφτεστε το επόμενο.
1: Ναι, κοίταξε. Όλοι θέλουν να χαλαρώσουν.
0: Αχα.
1: Έτσι. Θα φεύγουν στις διακοπές. Είναι πολλοί συνάδελφοι που μπορεί να είναι αναπληρωτές, φεύγουν. Δεν ξέρω αν θα ξανά είναι του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως ξέρουμε, αναπληρωτές με μια βάλιτσα στο χέρι πάντοτε. Να μην ξεκινάμε αυτά τα ράδα.
0: Να
1: πιάσουμε τα συνδικαλιστικά.
0: Τα δύσκολα.
1: Ας περιοριστούμε στα του θεάτρου. Από Σεπτέμβρη δίνεται το πρώτο ραντεβού. Συνήθως θέλει Σεπτέμβρη,
0: mm-hmm,
1: που έχουν έρθει και το μεγάλο κύμα των αναπληρωτών.
0: Τον πρώτο,
1: έτσι, που ψάχνουν οι καημένοι να βρουν
0: σπίτι.
1: Στέγη να κοιμηθούν. Τέλος πάντων, και αρχίζουν σιγά σιγά να γνωρίζονται, να ακούγονται διάφορες ιδέες, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να ενσωματωθούν οι καινούργοι,
0: ναι,
1: τα νέα μέλη. Και κάθε χρόνο έχουμε αρκετά νέα μέλη.
0: Τι όμορφο.
1: Έτσι. Ανανεώνεται η ομάδα, καινούριο αίμα, και είναι πολύ καλό αυτό η ανανέωση. Και έτσι συνήθως καταλήγουν στο έργο να πάει Οκτώβριος,
0: okay,
1: να δουν το ένα πρόβλημα σε αυτή την ομάδα, ότι είναι πολυπληθής.
0: Αχα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίζουν 18 άτομα. Όταν ξεκινάει μπορεί να είναι και 30.
0: Ναι.
1: Ωραία, οπότε φαντάσου για τη σκηνοθέτη πόσο δύσκολο είναι να βρει ρόλους για όλους. Από, έστω και ένα μικρό ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό προσπαθούμε να ανεβάζουν έργα τα οποία να έχουν πολλούς ρόλους. Εκεί χρησιμοποιεί και τα κόλπα της Γιάννα, τα σκηνοθετικά, την ευρηματικότητά της, για να δώσει σε όλους το ρόλο που ταιριάζει, για να μην έχει κανένας παράπονο.
0: Σωστά.
1: Συνήθως δεν έχουμε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Συνήθως. Mm-hmm. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τα έργα, αλλά κοιτάζουμε, έχουν επεχτεί δηλαδή παραστάσεις στο παρελθόν που ήταν γραμμένες από τα μέλη της ομάδας. Συγκεκριμένα μετά το COVID, η πρώτη παράσταση που ανέβηκε ήταν το «Δεν του COVID» λογοπαίγνιο, που τα κείμενα ήταν γραμμένα από τα μέλη της ιατρικής ομάδας, από όλα αυτά που ζήσανε μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, για τη WebEx, στα νοσοκομεία, το τι γινότανε, στη βόλτα με το σκύλο, στο πάρκο.
0: Στο νούμερο 6 που
1: και ήταν πολύ ξεκαρδιστικό. Αλλά συγχρόνως και λες, τα περάσαμε όλα αυτά.
0: Δηλαδή,
1: τα βλέπαμε και γελάγαμε. Και όμως ζούσαμε δραματικές στιγμές.
0: Εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι. Έχουν παιχτεί και άλλες παραστάσεις που είναι γραμμένες από μέλη της θεατρικής ομάδας. Που και εκεί
0: αυτό,
1: πια οι ρόλοι απλώνονται, δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές. Η Λυσιστράτη φέτος ήρθε και έδεσε με όλα το ότι γίνεται περιφερειακά γύρω μας. Έτσι. Όχι μόνο από πολέμους, όπως είπα και πριν, αλλά και το τι συμβαίνει και εντός της χώρας, τα πολλά σκάνδαλα.
0: Και στον πλανήτη όλο.
1: Όλα αυτά. Δηλαδή, το κάνουμε παγκόσμια, ξεκινάμε στο τοπικό, πάμε περιφερειακά, όπου να πάμε γύρω μας δεν είναι τίποτα όμορφο. Βλέπουμε καθημερινά γυναικοκτονίες, βλέπουμε τη θέση της γυναίκας που ενώ περίμενες ότι πια έχει, μετά τη χειραφέτηση γυναίκας, έτσι, και μετά το φεμινιστικό κίνημα, έχει άλλο ρόλο η γυναίκα.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπουμε σήμερα σαν να ξαναγυρίζει πίσω, να φοβάται να μιλήσει, να δέχεται συνεχώς κακοποίηση, κάθε μορφή κακοποίησης, έτσι, να μην έχει το σεβασμό αυτόν που της αρμόζει, που πραγματικά πρέπει να σεβόμαστε τη γυναίκα.
0: Που έστω και σε μεμονωμένα γεγονότα είναι,
1: ναι,
0: μαζικά.
1: Και θέλω να τονίσω, η Λυσιστράτη, δηλαδή το νόημά του, το νόημα της παράστασης δεν είναι μόνο το αντιπολεμικό μήνυμα που περνάει. Το σημαντικό είναι σε κάποιο σημείο της παράστασης, αν έρθεις και την παρακολουθήσεις, που θα έρθεις.
0: Εννοείται θα είμαι.
1: Ωραία. Λέει ότι πρέπει να καθαρίσει ο τόπος από τη λέρα και να κυβερνήσουν την πόλη οι χρηστοί και άξιοι πολίτες. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή σήμερα, πόσο άξιοι και ικανοί είναι αυτοί που μας κυβερνούν.
0: Ναι.
1: Έτσι, πόσα σκάνδαλα συμβαίνουν γύρω μας. Και αυτά αναφέρονται μέσα στην παράσταση. Και ο ΠΚΠ και τα μπαζώματα και τα διάφορα. Δηλαδή όλα ο Αριστοφάνης μπορεί και τα βάζει. Και η Γιάννα έχει βάλει το χεράκι της σκηνοθέτης, αλλά δεν ξεφεύγει καθόλου από το περιεχόμενο του Λυσιστράτης της εποχής του Αριστοφάνη.
0: Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο και θέματα του παρόντος, ότι αυτά τα θέματα υπήρχαν και υπήρχαν και είναι διαχρονικά. Και
1: ναι, ναι.
0: Ας ελπίζουμε να μην υπάρχουν σε αυτή τη διάσταση στο μέλλον.
1: Ναι, εδώ θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για τους συντελεστές, για να μην τα ξεχάσω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τη σκηνοθεσία την έχει Γιάννα Κεφάλα. Τη μουσική, μάλιστα ακούει πρωτότυπη μουσική, την έχει γράψει η Αργυρό. Η κόλλησα στο όνομα. Η Αργυρό, συγγνώμη τώρα.
0: Θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε το όνομα. Αργυρό, συγγνώμη. Ξέχασα το επίθετο. Έχει γράψει τη μουσική. Μαζί της στην κιθάρα είναι και ο συνάδελφος επίσης δάσκαλος, Τάσος Εμμανουήλ. Υπάρχει η μουσική δηλαδή κατά τη διάρκεια της παράστασης.
0: Που είναι φτιαγμένη για την παράσταση.
1: Ναι, ναι, που είναι φτιαγμένη για την παράσταση. Τα λόγια είναι από το κείμενο, αλλά η μουσική, η πρωτότυπη είναι από την Αργυρό. Και τον Τάσο, η ενδυματολόγος μας, η Γιασμή Τιμοντίγεβιτς, χρόνια συνεργάτης της θεατρικής ομάδας του Θεοτοκόπουλου. Στα σκηνικά είναι ο Νίκος Οκαλαθάκης και η Εύη Καμπουράκη, επίσης συναδέλφισσα θεατρολόγος. Και οι ρόλοι είναι 18 άτομα παίζουν. Να, δεν θα αναφέρω τα ονόματα γιατί θα τα ξεχάσω σίγουρα, δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Γραμμένα, συγγνώμη συνάδελφοι, συναδέλφισες.
0: Τους ξέρουμε, τους αγαπάμε και να τους δούμε είναι το θέμα. 4 με 7 Ιουνίου στις 8.30 κάθε βράδυ στο Αστόρια, εδώ δίπλα στο κέντρο της πόλης. Έτσι, κάνουμε ακριβώς τα ψώνια μας και μετά πάμε και για ένα θέατρο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ερχόμαστε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
3: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτή είναι η ονειρά μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και η Κλεψίδρα. Η Κλεψίδρα έχει γυρίσει αντίστροφα και μετράει, γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα στο θέατρο. Λυσιστράτη από τη θεατρική ομάδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας του Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Έχουμε εδώ τον κύριο Πασίση εδώ, είναι έτσι μέλος της ομάδας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε εδώ για να κάνουμε παρεούλα και να μιλήσουμε για την παράσταση. Θανάση μου, ξεκινάμε από τον Σεπτέμβρη. Βρίσκουμε
1: να συμπληρώσω κάτι, χάρη μου, ναι. Μια και θυμήθηκα το όνομα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αργυρό μου, αγάπη μου, συγγνώμη, την Αργυρό τη Σταυρίδη. Έτσι θα ευχαριστήσουμε. Η οποία ηγείται βέβαια και τη μουσικοπαιδαγωγική ομάδα Jam Jam στο Θεοτοκόπουλο και τη χοροδία βέβαια. Που έχουν σε λίγε μέρε και αυτή μια παράσταση χοροδία και θα του απολαύσουμε από κοντά. Η Αργυρό Σταυρίδη λοιπόν έχει την πρωτότυπη μουσική. Είναι στα πλήκτρα, ο Τάσος Εμμανουήλ στην κιθάρα. Ελάτε να απολαύσετε και τους μουσικούς μας και τους ηθοποιούς μας.
0: Γενικά να πούμε ότι ο Σύλλογος έχει ένα μεγάλο έργο στο.
1: Ναι, έχει πολλές ομάδες εργασίας.
0: Και από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν.
1: Ναι, όσοι θέλουν, ναι, μπορούν να συμμετέχουν.
0: Έχει δουλίτσα, γίνεται πράγματα, γίνονται ωραία πράγματα.
1: Γίνονται ωραία πράγματα, δηλαδή δεν στεκόμαστε μόνο στο συνδικαλιστικό κομμάτι και στο πολιτιστικό. Δηλαδή και πιστεύω ότι η παρεμβάση του Συλλόγου στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου είναι πολύ έντονη.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Είτε από χοροδία, είτε από τις μουσικοπαιδαγωγικές ομάδες, είτε από τις ομάδες χώρου, από τη θεατρική ομάδα. Έχουμε αθλητική ομάδα μπάσκετ, έχουμε ποδοσφαίρου. Έτσι και για όσους αγαπούν τον αθλητισμό.
0: Να πούμε ότι
1: η ομάδα των υπηαγωγών που κάνει εξαιρετική δουλειά, η ομάδα βιβλίου που επίσης κάνει τρομερή δουλειά.
0: Τι όμορφα πράγματα.
1: Και ενισχύει τη φλαναγνωσία. Δηλαδή, ομάδες. Πραγματικά που δουλεύουν με το μεράκι, όλοι τα δουλεύουν και με αγάπη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται από αυτό. Είναι εντελώς αφιλοκέρδωση η προσφορά τους.
1: Βέβαια, δεν πληρώνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και το εισιτήριο που έχουμε είναι οικονομική ενίσχυση να βγουν τα έξοδα της παράστασης. Ο σύλλογος δεν κερδίζει κάτι από αυτά. Συνήθως συμπληρώνει κιόλας για να καλύψει τα έξοδα. Είναι καθαρά οικονομική ενίσχυση για να... γιατί κουστούμια, νοικιάσεις αιθουσών. Φώτα, ήχος, έτσι.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Έχει δουλειά.
1: Σκηνικά, κουστούμια, τυπογραφία.
0: Όλα αυτά
1: είναι στοιχίζουν.
0: Και όλη τη χρονιά πού στεγάζεται ο σύλλογος, πού στεγάζεται το θέατρο, πού γίνεται όλα αυτά.
1: Εδώ
0: πράγμα.
1: Πρέπει να ευχαριστήσουμε το 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
0: Α, εκεί στη γειτονιά μου είναι αυτό.
1: Στη γειτονιά σου. Και ιδιαίτερο στον διευθυντή, τον Γιώργο τον Τερζάκη. Από πέρσι λοιπόν. Ήμασταν πρώτα στο 40, ήμασταν επίσης στο 49, που ευχαριστούμε όλους τους διευθυντές και τις διευθύντριες που μας φιλοξενήσαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια μας φιλοξενεί το 36ο Δημοτικό Ηρακλείου στο Μασταμπά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια, χάρη μου, βρήκαμε το χώρο να στεγάσουμε τα κοστούμια μας, τα σκηνικά μας.
0: Που είναι φαντάζομαι.
1: Έτσι, στο 36 που μας διέθεσε δύο αίθουσες, ένα χώρο για το βεστιάριο, που τα είχαμε σε βαλίτσες, σε κούτες, σκόρπια από εδώ και από εκεί
0: στα
1: και ψάχναμε, χάναμε
0: μας.
1: Σπίτια, αποθήκες. Δεν μπορεί να φανταστείς. Σκηνικά που είχαν γίνει με πολύ κόπο, που τα χάσαμε. Ωραία. Ένα μεγάλο μέρος βέβαια τα αποθηκεύαμε στην αποθήκη του 49. Έτσι. Μετά, όπου βρίσκει ο καθένας. Τώρα τα συγκεντρώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
0: Τι ωραία.
1: Όχι μόνο τη διεύθυνση και όλο το προσωπικό του 36ου Δημοτικού Σχολείου. Έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν εκ μέρους της θεατρικής ομάδας αλλά και του Συλλόγου ως μέλος του ΔΣ. Τους ευχαριστούμε και τους προηγούμενους και τους νυν που μας φιλοξενούν.
0: Δεν είναι, για όσους δεν είναι μέσα στα σχολεία, να πούμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ανοίγει ένα σχολείο οποιαδήποτε άλλη
1: όχι,
0: ώρα.
1: Βέβαια.
0: Να μπαίνει, βγαίνει όποιος θέλει
1: βέβαια.
0: Μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
1: Οι άνθρωποι μας δίνουν τους κωδικούς τους, μας δίνουν τα κλειδιά τους.
0: Να είναι καλά.
1: Αλλά υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, πιστεύω.
0: Η συναδελφική αλληλεγγύη.
1: Ναι.
0: Τι
1: υπάρχει αυτή η αγάπη, η συναδελφικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντα μαζί σας, το ξέρετε.
1: Και το σταθμό σας. Και πάντα είναι στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες, χάρη.
0: Χαρά η δικιά μου.
1: Θα είναι χαρά μας τώρα να σας δούμε και στην αίθουσα του Αστόρια.
0: Θα είμαστε σίγουρα εκεί. Λοιπόν, Λυσιστράτη για σήμερα, πρεμιέρα φυσικά, μέχρι και την Κυριακή κάθε βράδυ στις 8.30 στο Αστόρια.
1: Να συμπληρώσω ένα τελευταίο, το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Στο χώρο του Φουαγέ υπάρχει μία μικρή έκθεση για τα 30 χρόνια. Όσες αφήσεις καταφέραμε να διασώσουμε αυτή την 30ετία. Έτσι από παραστάσεις έχουμε στο χώρο του Φουαγέ. Έχουν μείνει κάτι τελευταίες που τώρα θα πάω σε λίγο να τις φτιάξω και αυτές. Οπότε μπορείτε να τις βλέπετε μπαίνοντας μέσα. Και ένα βιντεάκι που θα υπάρχει στην αρχή της παράστασης, ένα μικρό τετράλεπτο αφιέρωμα στα 30 χρόνια της ομάδας.
0: Θα πάει περίφημα η παράσταση και εδώ θα είμαστε για να μιλήσουμε για την παράσταση της επόμενης χρονιάς.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Χάρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Καλό απόγευμα και σένα και στους ακροατές σου.
0: Να είστε καλά, εμείς συνεχίζουμε εδώ, δεν πάει πουθενά κανείς.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400. Στο

Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο ραδιο καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Πλατάκης, με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
12: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε παρέα για μία ωρίτσα ακόμα. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη και το τραγούδι του Ρώτα εδώ στο Lab Cafe στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας το Casa Donato και η Domestika by Ektistakis και πέτσα μόλις για τα κατοικίδια μας.
19: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει. Και μη ρωτάς να μάθεις αν μακρύ ο χρόνος να σε σβήσω.

Μελίνα Σλανίδου, και να με δικαιολογήσεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα αύριο και έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουν φύγει από τη μέση έκθεση, έχουν φύγει τα αρχαία, έχουν φύγει τα μαθηματικά και η βιολογία. Και ακολουθούν αύριο Παρασκευούλα λατινικά για τους θεωρητικούς, χημεία και πληροφορική. Εντάξει, νομίζω ότι αύριο είναι μια κάπως καλύτερη μέρα. Τα πολύ πολύ βαριά πυροβολικά φύγανε. Τα αρχαία και τα μαθηματικά γενικότερα ακούγονται πάντα ότι είναι τα σοκαριστικά. Αν έχουμε όμως δίπλα μας το σωστό, το σύμμαχο, τότε όλα είναι καλύτερα σε αυτό το ταξίδι. Στο φροντιστήριο Διακρότημα εδώ στο Ηράκλειο έχουν ανοίξει εγγραφές, να ξέρετε, και για καλοκαίρι και για το χειμώνα, με εντατικά μαθήματα για την Τρίτη Λυκείου, επαναλήψεις για την Πρώτη και τη Δευτέρα, πλήρη προγράμματα γυμνασίου, ΕΠΑΛ, δημοτικού και summer camp. Όλα είναι εκεί. Σε τρεις διευθύνσεις στο Ηράκλειο και για περισσότερες πληροφορίες στο 2810-210-045. Γίνεται πολύ πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα, με σωστή καθοδήγηση και το σημαντικότερο, ψυχολογία. Γιατί ωραίο το διάβασμα, ωραία έτσι, όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά αν η ψυχολογία είναι καλή, τότε πραγματικά έχουμε πάρει το 50%. Ολίβια την για τη συνέχεια και Show Easy εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης μαζί σας.

Αν είσαι ένα αστέρι εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ο Νίκος Βέρτης μόλις το τραγούδισε για εσάς. Και σήμερα Πεμπτούλα, τα καταστήματα στο κέντρο είναι ανοιχτά. Βούρια τις προσφορές και τα διάφορα που υπάρχουν. Το καλοκαιράκι είναι εδώ. Ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά. Και είναι ωραίος μήνας αυτός. Είναι ο μήνας που σκεφτόμαστε λίγο διακοπές, σκεφτόμαστε λίγο βόλτες, σκεφτόμαστε λίγο παρέες. Τα μαγιό τα ωραία, τα αρωματάκια τα σωστά, τα αντιλιακά όπως πρέπει. Και να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα που έχουν έτσι πάντα τον πρώτο λόγο είναι στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Karan, Marc Jacobs και αγορές άνω των 60 ευρώ. Και υποδεχόμαστε και το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear στα Hondo Center, στο γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Τίτο. Το Ηράκλειο είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε τις βολτίτσες σας, εννοείται. Γενικότερα να το απολαύσετε και στο κούλε να πάτε και στα περίχωρα να βρεθείτε και να πάτε και στους όμορους νομούς και να το ζήσουμε, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν είναι αργά. Μεθαύριο Σαββατάκι. Για τη συνέχεια, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ο Πάνος Μουζουράκης τραγουδά «Αυτή είναι η ζωή». Ένα τραγούδι πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερο, που δείχνει ότι ό,τι και αν συμβαίνει, στο τέλος, με μια αισιοδοξία, με μια θετική ματιά, όλα θα γίνουν καλύτερα. Πάμε για μουσική, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

0: Καλησπέρα, Φαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
8: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν και επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. PetSamolis.gr, είτε τηλεφωνικά στο 2818 10 1036.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Άννα Βύση. Το τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Το ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι σίγουρα θα είμαστε μαζί και στην Κρήτη και στο Αιγαίο και παντού. Έρχεται και το Σικάντα. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε καλοκαιράκι χωρίς παραλία και ξέρετε ότι εμείς εδώ παίρνουμε τα μικρόφωνά μας και πάμε για εκπομπές από εκεί. Τι εκπομπές τώρα, εκπομπές με θέα τη θάλασσα. Ό,τι καλύτερο. Σε λίγες μέρες πάμε παραλία. Οπότε να μείνετε κι εσείς συντονισμένοι. Τώρα για αυτούς που θέλουν έτσι αυτό το καλοκαίρι να λάμπουν, όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν θέλουν να κάνουν, εγώ έχω να σας πω ότι ο κύριος Βασίλης Κοντογιάννης και όλη η ομάδα εκεί στον Κοντογιάννη είναι εκεί. Είναι στα καταστήματα, είναι στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στην 189 νούμερο, είναι στη στάση Κοντογιάννη, γνωστό σημείο. Και αν θέλετε κι εσείς να ξεχωρίζετε σε κάθε εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν το στυλ σας, τότε αξίζει να πάμε μία βόλτα από εκεί. Πολύ ωραία. Πηγαίνοντας για ψώνια, δεν βγαίνει έτσι ένα άλλο mood. Ξεχνάμε το ότι έχει φύγει η εβδομάδα, ξεχνάμε τα δύσκολα. Το shopping therapy έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει. Και όταν φυσικά παίρνουμε και ωραία ρούχα, τότε ακόμα καλύτερα και τα μαγιό μας και τα πάντα μας. Οι άντρες πάντα δίνονται καλά στο Κοντογιάννη. menfashion.gr

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν είναι Δευτέρα, μην μπείτε στο mood. Είναι Παρασκευούλα σχεδόν. Αύριο είναι Παρασκευούλα. Η Παρασκευούλα η ωραία που κάνουμε τις βόλτες μας, κάνουμε τα καφεδάκια μας και φυσικά έχουμε και τα θεατράκια των μαθητών. Να πούμε ότι η επόμενη εβδομάδα, ίσως και από αυτήν κάποια σχολή, έχουν ξεκινήσει να κάνουν θέατρα. Γιατί οι τελικές γιορτές είναι σπουδαίες για τα παιδιά. Εκτός από ότι είναι όμορφο να εκτίθενται σε εισαγωγικά μπροστά σε κόσμο και να μπαίνουν στη διαδικασία να παρουσιάζουν κάτι που έχουν δουλέψει τα ίδια, δίνει και ομαδικότητα, δίνει και αγάπη. Και στο τέλος η αλήθεια είναι ότι άμα σκεφτούμε κι εμείς, δεν θυμόμαστε πολλά πράγματα από τα δημοτικά. Θυμόμαστε λίγο κάτι γιορτές, θυμόμαστε κάτι γενέθλια, θυμόμαστε εκδρομές και τα παιδικά τα θέατρα και τις τελετές λήξης που λέμε. Οπότε κι εσείς να πηγαίνετε, γιατί πραγματικά τα παιδιά το περιμένουν πώς και πώς να το ζήσουν μαζί σας και όταν είναι και εκεί οι γονείς και τα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα, τότε το ηθικό αναπτερώνεται. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Πέμπτης. Αύριο Παρασκευούλα στις 4 εννοείται θα είμαστε παρέα. Από το πρωί ξυπνάμε με Μαρία και Γιάννη στις 6 το πρωί, 10 η ώρα Αγγελίνα Σταματάκη, μετά στη 1 η Ράνια Πιλάλη, στις 4 εγώ. Ενώ αμέσως τώρα στο Love Radio Crete 102,8 θα είναι μαζί σας η Νίκη Μπελαδάκη. Από τις 7 έως και τις 10. Φιλιά πολλά να στείλω. Κλείνουμε με μαντό και χαρταετό.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Στο Pet Shop Σαμούλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
12: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη, όπως πάντα μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε υπέροχα 3 ολόκληρες ώρες εδώ.

Για σένα, όπως το αβέντο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, Νίκη Μπελαδάκη. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή, γιατί προηγουμένως προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Βλέπετε, όταν μπαίνει κάποιος εδώ στο στούντιο και μπαίνει έτσι σε φάση surprise, δεν είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Οπότε μπήκε εδώ πέρα μία φίλη, πετάχτηκα εγώ, ήταν να βγω μικρόφωνο, πάει να πέσει ο καφές, λέω, όχι, να προλάβω τα μηχανήματα. Προσπάθησα να πιάσω και το κινητό, επειδή εντάξει, το μικρόφωνο δεν βγήκε, αλλά νομίζω υπάρχει μία αλφα κατανόηση. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας. Ανοίγει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε, για να απολαύσουμε την όμορφη παρέα μας όπως πάντα 3 ολόκληρες ώρες. Ελπίζω να είστε καλά, να μην ζεσταίνεστε πολύ. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε 7 και 16 λεπτά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα. Και έλαβα ένα μήνυμα το οποίο δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά θα της στείλουμε τραγουδάκι σε λίγο. Να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και εκεί θέλω να επιστρέψω. Σας έχουμε πολλά όμορφα νέα. Σας έχουμε Σικάντα Weekend που έρχονται. Έχουμε ωραίες ειδήσεις. Έχουμε βέβαια και αυτά που μας ταλαιπωρούν. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Πάμε προς το παρόν. Σε Λάρα Φαμπιάν. Ζιζούς Μαλάντ. Χαιρετίσματα στη Νίκη μας που βλέπω μήνυμα και δεν πρόλαβα να κάνω την αφιέρωσή μου χθες. Πάμε να απολαύσουμε Λάρα Φαμπιάν και επιστρέφω.

0: Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε σε βόλτες. Βόλτες όμορφες, βόλτες μακρινές, αλλά και βόλτες κοντινές. Και μία βόλτα που είναι εδώ γύρω, 15 λεπτά μόλις από το Ηράκλειο, στο χωριό Δαφνές, διαφέρει γιατί εκεί υπάρχει ένας μικρός παράδεισος. Ο Αεροδρόμιος Stone Grove, με δικό του πάρκινγκ, χώρος μαγικός, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες και το ένα πιάτο καλύτερο από το άλλο. Όλα χειροποίητα, άρα ιδανική επιλογή για κάθε μέρα της εβδομάδας. Τηλέφωνο 2-810-79-16-25.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια. Και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνούπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: στη νύχτα.
1: Α, αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ο οποίος επέστρεψε και μας αρέσει πολύ. Μας παρουσιάζει λοιπόν το νέο σίγγλ Φωτιά στη νύχτα, μια disco pop έκρηξη που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Σε μουσική δική του και στίχους Νίκου Μωραΐτη, κυκλοφορεί από τη Heaven Music, το ακούσαμε μόλις εδώ, το ακούτε γενικά εδώ. Και θα επιστρέψουμε λίγο στη Διεθνή ημέρα που είναι σήμερα, 4η Ιουνίου, γιατί πρέπει να τα συζητάμε αυτά και πρέπει, μάλλον οφείλουμε, να κοιτάξουμε λιγάκι παραπάνω εκεί έξω και εκεί δίπλα μας. Η ημέρα αυτή λοιπόν θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Σήμερα λοιπόν ήδη είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Υπάρχουν τόσα παιδιά εκεί έξω, βλέπουμε τόσα περιστατικά κάθε μέρα. Δυστυχώς και δίπλα στην πόρτα μας, δυστυχώς και εδώ. Και αλλού, και Ηράκλειο, και Ελλάδα. Τέλος πάντων, οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Προφανώς δεν έχουν εντάξει μέσα την Ελλάδα. Έχω διαβάσει ξανά κάποιο σχετικό άρθρο. Δεν χρειάζεται να μείνουμε εκεί. Καλό είναι όμως να αφουγκραστούμε λιγάκι παραπάνω τους δίπλα. Τα παιδιά τριγύρω μας και να προσέξουμε όσο γίνεται περισσότερο τα δικά μας παιδιά. Να τα αγκαλιάσουμε, να τα προστατεύσουμε, να ακούμε, να βλέπουμε, να προσέχουμε. Πάμε σε Phil Collins τώρα και Easy Lover. Εγώ λέω να δυναμώσετε λίγο. Η θερμοκρασία είναι άριστη αυτή τη στιγμή. Άριστη για βόλτα, για να έρθετε από εδώ, το live καφέ μας, να πιείτε ένα δροσερό έτσι χυμό, ό,τι και αν είναι αυτό. Να μας δείτε, να σας δούμε. Μόνο με χτυπήσετε απότομα την πόρτα και τρομάζω. Πάμε να απολαύσουμε Easy Lover τώρα.

0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

Αυτός ήταν ο Νίνος, αναβαγή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν είμαστε ακριβώς αναβαγή, περνάμε όμορφα και θέλω να κάνω το καλεσμά μου. Νίκ Βελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, τα φιλιά μου στον Παναγιώτη που μου στέλνει τα μηνύματα εδώ, τα ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα σας πήγαινα στις ένοπλες δυνάμεις που είναι μια ιστορική στιγμή να πούμε τα νεότερα, αλλά δεν θα σας πάω και θα σας πάω στο Love Cafe μας, γιατί έχουμε εδώ απ' έξω δύο πανέμορφα, δύο υπέροχα κορίτσια που είναι πάντα με το χαμόγελο, που είναι πάντα με την καλύτερη ενέργεια. Δεν είναι μόνο τα κορίτσια μας βέβαια εδώ στο Καψίς Αστόρια που είναι έτσι, είναι και τα κορίτσια και τα αγόρια, όλοι εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη ενέργεια και γι' αυτό και σας καλούμε να έρθετε εδώ στο Love Cafe, γιατί ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Εννοείται ότι μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικό μενού, να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτό σας, την πύρα σας, να διαβάσετε, να συζητήσετε, ό,τι και αν είναι αυτό, και εάν δεν θέλετε να κάνετε μόνο αυτό, μπορείτε να έχετε και ένα podcast session εδώ στο Love Cafe. Γιατί μπαίνοντας στο love1028.gr μας έχετε μαζί σας μεν παντού, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, αλλά μπορείτε να κλείσετε και ραντεβού για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί, ό,τι και αν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι που ήθελα να σας πω. Εδώ φιλιά στα κορίτσια τα υπέροχα απ' έξω στο Καψίς Αστόρια. Είμαστε ακριβώς μέσα στο Καψίς Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρο του Σαπουτιέ. Και από τα όμορφα κορίτσια που έχουμε εμείς εδώ, θα πάμε σε Olivia Dean και Man I Need.

Η αλήθεια είναι ότι άλλα λόγια δεν θέλουμε. Τα λόγια κομμάτια ακούσατε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε μια νέα εποχή στις ένοπλες δυνάμεις. Όπως σας είπα και προηγουμένως, θέλω να το σχολιάσω, γιατί αφορά τις γυναίκες. Κατατάχθηκαν στο στρατό οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες, παρακαλώ, και δεν ήταν λίγες. Είναι 72 γυναίκες στο ΚΕΙΠ στη Λαμία. Ιστορική στιγμή λοιπόν η σημερινή για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΙΠ. Το πρωί σήμερα, 72 εθελόντριες. Χαρούμενες, ενθουσιασμένες, δεν ξέρω βέβαια θα αντιμετωπίσουν τα κορίτσια εκεί. Πάντως είχαν ένα έντονο συνέστημα, μια συγκίνηση, μια υπερηφάνεια, άγχος για μια νέα αρχή. Οι γονείς δήλωναν πως είναι και αυτοί περήφανοι για την απόφαση των παιδιών τους. Να πούμε βέβαια, να σημειωθεί αυτό, ότι τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιμπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό, πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες και όλα αυτά. Στο πλαίσιο λοιπόν της σημερινής μέρας στο ΚΕΙ Πλαμίας βρέθηκε και ο αρχηγός του ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης, και στην ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα ενός συγκεκριμένου πόρταλ, θα δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Νίκος Δένδιας και πιθανά και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, να πω βέβαια σε όλα αυτά ότι έχω εγώ τη δική μου άποψη, αλλά δεν την αναλύσω εδώ. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας. Είναι καλό, ναι μεν, αλλά νομίζω ότι παντού εν τέλει υπάρχει αυτή η θετική εξέλιξη της ισότητας. Τώρα, κατά πόσο είναι καλό αυτό να συμβαίνει και στο στρατό, δεν ξέρω. Μεγάλη κουβέντα. Δεν θα την αναλύσουμε τώρα. Θα συνεχίσουμε με Ηλία Βρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και μακάρι να τα βρούμε όλοι με τον εαυτό μας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Γεια σας, γεια σας και πάλι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε τώρα σε Backstreet Boys και I Want It That Way.

Αυτός ήταν ο Σιντάρτα με το τραγούδι «Φως στο δρόμο» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας, την όμορφη παρέα μας που λέμε τα δικά μας, που αλληλεπιδράμε, που έχουμε πολλά να πούμε, η αλήθεια είναι. Αυτή τη στιγμή θα σας πάω σε κάτι που αφορά τους γονείς, σε κάτι που αφορά και τους μαθητές, αλλά κυρίως τους γονείς, γιατί η αλήθεια είναι το άγχος το έχουν περισσότερο οι γονείς. Με εντατικά τμήματα για τρίτη ηλικίου ξεκινάει το διακρότημα Ηρακλείου που έχουν ανοίξει οι εγγραφές και για καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα. Εντατικά τμήματα λοιπόν για τρίτη ηλικίου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα ηλικίου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Ακόμα και summer camp, κάτι που ενδιαφέρει επίσης πολύ κόσμο. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού.

0: 227 και Γερουλάνου 2, Κνοσούμ 210, συγχωρέστε με, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-21-0045. Εννοείται ότι αν πληκτρολογήσετε τη μαγική λεξούλα διακρότημα, θα βρείτε ό,τι πληροφορία επιθυμείτε. Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Πόσο καιρό είχαμε να απολαύσουμε την LP και την υπέροχη φωνή της και το Lost on You που τόσο αγαπώ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ακούμε όλα αυτά που λατρεύουμε. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και πάμε σε lifestyle τώρα. Η Lily Collins γράφει Back in Paris, but we'll always have Greece. Θα έχουμε πάντα την Ελλάδα. Και ξαναλέω, όλα αυτά και όλοι αυτοί οι διάσημοι και όλες αυτές οι ταινίες, οι παραγωγές, τα serial, ό,τι και να γίνεται στην Ελλάδα μας, στα νησιά μας, στα μέρη μας, πιο μακριά, είναι καλό για τη χώρα μας. Είναι πάντα καλό και καλό θα είναι και εμείς να αφήνουμε καλά σχόλια από κάτω. Και όχι μόνο την κριτική μας και την πολύ αυστηρή κριτική μας, γιατί πιστέψτε με, κάνουν πολύ καλό. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα και μη μιλάς.

Michael Jackson και Black or White. Τίποτα δεν είναι black or white, τίποτα δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Εκτός αν εμείς θέλουμε να το βλέπουμε έτσι. Για όλα υπάρχει και μία τρίτη επιλογή. Love Radio Crete 102,8. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας ακούτε από το δρόμο και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, θα τα τσεκάρω και σε λίγο. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πριν πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα σας πω σε μία πολύ ωραία πρόταση. Το Σμαραγδένιο Όνειρο προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Και το λέω αδράτω με τις ευκαιρίες τώρα που συζητούσα προηγουμένως με μία ακροάτρια η οποία ετοιμάζει τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού, τη ζορίζεται λίγο με τη δουλειά, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε λοιπόν ότι το Σμαραγδένιο Όνειρο ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-370 και πατάτε και στο ίντερνετ ασφαλώς Σμαραγδένιο Όνειρο και βρίσκεται έτσι περαιτέρω πληροφορίες. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και αν μου τηλεφωνούσες.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελεδάκη για ένα ακόμα μουσικό ταξίδι. Και μιλώντας για ταξίδι, πάμε και για ένα γευστικό ταξίδι. Πάμε στις Δαφνές, στον αεροδρόμο Stone Grove, 15 λεπτά μόλις από την πόλη του Ηρακλείου. Μέσα ή έξω στην πανέμορφη αυλή, απολαμβάνουμε πάντα το καλύτερο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και μεράκι. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής, όπως σας είπα. Άνετο πάρκινγκ, θα βρούμε ακριβώς απ' έξω, καμία ταλαιπωρία. Θα θέλουμε να επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
1: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή

0: ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims. Lose Control εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλό είναι να χάνουμε τον έλεγχο ορισμένες φορές. Δεν χρειάζεται να είναι όλα με το πρόγραμμα, όλα αυστηρά. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα λέω κι εγώ για να τα εμπεδώνω, για να τα πιστεύω λίγο παραπάνω. Γιατί εγώ είμαι με πολλά κουτάκια στη ζωή μου συνεχώς. Πάμε λοιπόν σε μία ακόμα αυθόρμητη στιγμή στο Μετρό Συντάγματος, που μπράβο σε αυτόν που σκέφτηκε και έβαλε αυτό το πιάνο εκεί. Και εύχομαι ειλικρινά να το σέβονται όλοι όπως το σέβονται μέχρι τώρα, να το προσέχουν τέλος πάντων για να συμβαίνουν αυτά τα ωραία πράγματα. Ένας ακόμα λοιπόν επιβάτης κάθισε στο πιάνο του σταθμού και άρχισε να παίζει τα γαλάζια σου γράμματα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μία άγνωστη επιβάτηδα πλησίασε και άρχισε να τραγουδά, χαρίζοντας στους περαστικούς μία μικρή συναυλία γεμάτη συνέστημα όμως, που πραγματικά αν πετύχετε το βίντεο, κυκλοφορεί και το βρίσκεται πολύ εύκολα. Είναι υπέροχο και η φωνή της είναι υπέροχη. Και τελικά στα σχόλια μαθαίνεις και ποια είναι η συγκεκριμένη κυρία. Είναι η Χρυσή Παπαγιανούλη που τραγουδάει, λέει, σε μία από τις παλαιότερες ταβέρνες της Αθήνας τα Σάββατα, την Κλιματαριά. Διαφήμιση δεν κάνουμε, αλλά είναι όμορφα να τα λέμε αυτά. Και αν δείτε το βίντεο, θα σας συνεπάρει και εσάς. Και μακάρι να είχαμε και εδώ έτσι κάπου, στο κέντρο του Ηρακλείου, ένα πιάνο, να μου πεις πώς θα γινόταν να ζήσει αυτό το πιάνο και να το δούμε σπασμένο την επόμενη μέρα. Αλλά εντάξει, θα ήταν ωραία, θα ήταν. Πάμε σε Νίκο Απέρη και αυτό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η γλυκερία με το τραγούδι Κρυφτό εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 μαζί. Περνάμε όμορφα και σκεφτόμαστε θετικά όσο γίνεται. Θα σας πάω τώρα στο κόσμημα ψυχαράκι, γιατί όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά. Και στο κόσμημα ψυχαράκι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Εκεί λοιπόν θα βρείτε προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για γυναίκες, άνδρες αλλά και παιδιά. Και το βρίσκεται στην οδό της 1821 στον αριθμό 34. Κόσμημα ψυχαράκι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε να συνεχίσουμε σε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα με Αναβίση και Σάντρε.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Αναπάντητα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να πάμε λίγο στα του καιρού, που εμένα με ανησυχεί βέβαια αυτό το σκαμπανέβασμα. Πιο πολύ για αρρώστιες και για τέτοια, γιατί δεν αντέχω άλλο να αρρωσταίνει ο μικρός μου. Γι' αυτό. Τελεία. Αλλιώς δεν με απασχολεί, δεν μπορώ την πολύ τη ζέστη. Ο κλέρχος τώρα Μαρουσάκης λέει ότι πρώτα θα έρθουν καταιγίδες και χαλάζει, κυρίως στα βόρεια. Ίσως επηρεαστεί βέβαια και η Κρήτη με έναν αέρα, βοριά, λίγη βροχούλα. Τέλος πάντων, μετά όμως θα πιάσουν 35.

κουμπάρια. Οπότε κακό δεν κάνει και να αλλάξει λίγο το σκηνικό. Λέει λοιπόν ότι η αλλαγή παρουσιάζει από σήμερα το βράδυ ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα ορεινά σε τμήματα της χώρας, ξαναλέω βόρεια, προτού επιστρέψουν οι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει αναλυτική πρόγνωση. Εμείς εντάξει, δεν έχουμε. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να αγοράσω και δεύτερο air condition, οπότε θα το ήθελα ένα break, η αλήθεια είναι. Πάμε σε Lady Gaga τώρα παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι «Δυστυχώς» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λέμε μόνο ευτυχώς, γιατί έχουμε πολύ όμορφα πράγματα που συμβαίνουν. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και λέω ευτυχώς, γιατί τρέχει ένας ακόμα σούπερ διαγωνισμός. Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, να τσεκάρετε και να πάρετε μέρος. Μιλάμε για το Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα μόνο pass το δικό μας. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη. Με ένα μόνο pass. Μπαίνετε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού που είναι πολύ απλά και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Θα πω καλή επιτυχία, Lovers. Θα πω όμως ότι όσες περισσότερες είναι οι συμμετοχές, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Οπότε τρέξτε ξανά και ξανά για να απολαύσετε υπέροχες συναυλίες. Πάμε σε Ηλία Βρετό τώρα και φώναξέ με.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και επειδή αποζητάμε χαλάρωση, αποζητάμε απολαύσεις, πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό και να περάσουμε υπέροχα. Πού? Στον Αρδαμό Stone Grove, στις Δαφνές. Με δικό του πάρκινγκ, ακριβώς απ' έξω, υπέροχο χώρο, μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει και γεύσεις που μένουν πάντα αξέχαστες. Αρδαμό Stone Grove, στις Δαφνές. Και ένα τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικών.

τις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, που είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το νέο τραγούδι Τι θέλω εγώ με σένα, ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Μουσική δική του και στίχη από την Ελένα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Το ακούτε εδώ και εννοείται ότι περιμένουμε τα σχόλιά σας και την άποψή σας. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για αυτά που συμβαίνουν. Δεν το έκανα νωρίτερα. Αν και υπήρξαν μηνύματα, ολοκληρώθηκαν παιδιά οι ασφαλτοστρώσεις. Ηρεμήστε και στις οδούς Αγίου Μινά και Κυρίου Λουκάρος. Και εγώ έκανα το σταυρό, μην νομίζετε, δεν το λέω κάπως. Μέχρι την πλατεία Κορινάρου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στην οδό Κλεάνθη και αμέσως μετά ξεκινάνε στις οδούς Πινδάρου, Αβέροφ και Δημοκρατίας, νομίζω από αύριο. Από το Ιρών μέχρι την πλατεία Ελευθερίας με το συντονισμό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη και η εργασία συντήρησης και καλοπισμού του Πρασίνου σε διάφορα σημεία της Νέα Λικαρνασσού, νομίζω το σχολιάσαμε και προχθές, και της παραλιακής λεωφόρου Νεάρχου με το συντονισμό της υπηρεσίας Πρασίνου. Γενικά γίνονται εξελίξεις, τέλος πάντων γίνονται πράγματα, προσπαθούν, αλλά το έχουμε πει ξανά και ξανά. Ασκούμε την κριτική, γιατί έτσι οφείλουμε. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά καθημερινή. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε αφού κλείσουν τα μαγαζιά το Σάββατο, να μην υπάρχει όλη αυτή η ταλαιπωρία. Και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Υπάρχει ένα χάος μες τη μέρα. Εγώ τουλάχιστον που είμαι

ζει, το βιώνω αυτό από έξω, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο μέσα στο καλοκαίρι και καθημερινά. Πάμε σε Μάνο Περβολάκη και Νίκο Πορτοκάλογλου τώρα στις Εκκλησίες στην Πόρτα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

αυτή ήταν η Νατάσα από φίλου παρέα Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χαμογελάμε, περνάμε υπέροχα. Μου αρέσει το μήνυματά σας. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λίγο πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Διαβάζω τώρα ότι έρχεται το τέλος στους φαρμακοποιούς influencers. Θα υπάρξουν πρόστιμα και πειθαρχικό σε όσους ανεβάζουν βίντεο στα social media. Συγκεκριμένα, οι φαρμακοποιοί οι οποίοι αναρτούν βίντεο στα social media μέσα από το χώρο του φαρμακείου θα έρχονται αντιμέτωποι με κυρώσεις. Τώρα, καλό, κακό. Εντάξει, δεν θέλουμε σίγουρα φαρμακοποιούς να προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά ζούμε σε μια εποχή που είναι η εποχή της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό. Είναι λίγο, όχι διπολικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Περιμένω και τη γνώμη σας. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα νέα για τους φαρμακοποιούς. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Συντάρτα και εσάς και χιλιόμετρα.

Teammates και Please Don't Leave Me. Συνήθως αυτό πάει στο τέλος, γιατί δεν θέλω να φύγω. Η αλήθεια είναι, πρέπει όμως, πρέπει να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο. Μαγεί, μάλλον να πάω στην προπόνησή μου. Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τρεις ολόκληρες ώρες εδώ και περάσαμε καταπληκτικά. Έτσι θα γίνει και αύριο, 5 του μήνα, 5 Ιουνίου. Τι ωραία που ακούει το Ιούνιος. Παρασκευή αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να περάσουμε επίσης όμορφα τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε όσους αγαπάτε, να τους αγκαλιάζετε, να τους το λέτε και να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλοί άνθρωποι, να σκέφτεστε θετικά όσο γίνεται. Καλοκαίρι έχουμε, δεν πειράζει και να ζοριζόμαστε. Είναι άλλη ψυχολογία, η αλήθεια είναι. Σας φιλώ, τα λέμε αύριο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
1: θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ψέματα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Θεσσαλονίκης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.